0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Είναι ένα από τα παλιότερα κλισέ λοιπόν για τα δύο φύλλα αυτό που θα συζητήσουμε τώρα, ότι οι άνδρες ενδιαφέρονται περισσότερο για πράγματα ενώ οι γυναίκες για τους ανθρώπους. Οι άνδρες όντως περισσότερο αρέσκονται στο να τους πεις εσύ χάλασε η μπρίζα μου τη φτιάχνεις.
2: Ναι, γιατί εσύ τώρα μας πω, μου χάλασε η μπρίζα, θα έρθεις κάτω να μου τη φτιάξεις. Ενώ σε αντίθεση εγώ είμαι αυτή που σε έμαθε να παρκάρεις στο πάρκινγκ σου.
1: Εσύ μου τα κάνεις όλα.
2: Εγώ κάνω την κονσόλα εδώ πέρα. Απόδειξη θέλεις ότι αυτή η τέτοια είναι μια μούφα?
1: Όχι,
2: αυτή
1: δεν είναι έρευνα. Η έρευνα μια χαρά είναι. Εμείς είμαστε ανάποδοι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θέλω να πάρει ο πιο τρομαγμένος αυτό, από το χθεσινό σεισμό.
2: Εγώ θέλω να πάρει αυτός που έχει ζήσει, δονήσει, που δεν του κάνει τίποτα.
1: Με τρομπόνι ήρθες έξω.
2: Χάρης Ρώμα.
1: Καλημέρα, Ζαχαρούλα.
3: Καλημέρα, καλημέρα στο καλύτερο πρωινό.
1: Αχ, θα τρελαθώ.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Να σου πω, ρε Ζαχαρούλα, τι έγινε χθες με τους σεισμούς, πώς το βίωσες, το κατάλαβες καταρχάς.
3: Εγώ λοιπόν μένω Αγία Παρασκευή, έτσι, Αττική. Πετάχτηκα έξω, ακόμα τρέχω, παιδιά. Πετάχτηκα έξω, έχει ένα σαξόφωνο η κόρη μου, το πήρα και αυτό μαζί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό. Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
1: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου ήρθανε καλό είναι.
2: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
1: Nirvana. Κάποιες μέρες θα σημειώνω όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό και τα λοιπά, τα σημειώνω.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
2: Ramsay.
3: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Κάτι νεφώσεις λέει θα έχει εκεί στις 10 το πρωί μέχρι τις 12. Έτσι νεφωσούλες. Τώρα λες όπου νεφώσεις και βροχή. Δεν νομίζω.
2: Εγώ πιστεύω όπου νεφώσεις και λαύρα. Θα είναι αυτή η νεφώση καλογερνή με τη λαύρα.
1: Έχει και κάτι κουνούπια.
2: Άστο.
1: Εκεί στον ελληνικό κόσμο που κάναμε πρόβλημα. Γιατί χθες βγήκαμε έξω. Α, δεν στα από αυτά.
2: Τις προαυλήσανε.
1: Δεν καταλαβαίνεις κουνούπια, ε.
2: Να φοράς τέτοιο. Αντικουνουπικό.
1: Τι είναι αυτό που φοράνε στα μελίσια πρέπει να φοράω.
2: Αυτό φοράνε σαν σκυλιά, το κολάρι θα σου πάρω, σαν το Χωσέ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9 που όλοι οι παραγωγοί δώσαν όλες τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα?
2: Άκουσα αρκετές.
1: Σε ποια χώρα έγινε η περίφημη μάχη του Βατερλό το 1815 όπου ιτήθηκε ο Ναπολέον?
2: Μπας.
1: Για πες μας τώρα, ποιες απαντήσεις ήξερες από χθες?
2: Όλες εκτός από την. Από το
3: Βατερλό.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
2: 8.
1: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούω, έχει κολλήσει η βελόνα, θα έλεγα. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θα φέρω γρήγορα στην παρέα μας τη Χριστίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι έξαλλη. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Όλη μέρα κουκί. Για να ακούσω τι απαντήσει, σημειώνω κάθε μέρα στο χαρτάκι μου. Μία φορά δεν τις άκουσα γιατί χάρουσα τα παιδιά. Έτρεχα.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας?
2: Πού να ξέρει, επόμενη.
3: Αμάν, αμάν, αμάν, αυτή επόμενη. Είχε άγχος.
1: Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσες.
2: Απ' την αρχή σας το είπα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θέλω να πάρει ο πιο τρομαγμένος αυτός, από το χθεσινό σεισμό.
2: Εγώ θέλω να πάρει αυτός που έχει ζήσει, δονήσει, που δεν του κάνει τίποτα.
1: Με τρομπόνι ήρθες έξω.
2: Χάρης Ρόμαν.
1: Καλημέρα, Ζαχαρούλα.
3: Καλημέρα, καλημέρα στο καλύτερο πρωινό.
1: Αχ, θα τρελαθώ.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Να σου πω, ρε Ζαχαρούλα, τι έγινε χθες με τους σεισμούς, πώς το βίωσες, το κατάλαβες καταρχάς.
3: Εγώ λοιπόν μένω Αγία Παρασκευή, έτσι, Αττική. Πετάχτηκα έξω, ακόμα τρέχω, παιδιά. Πετάχτηκα έξω, έχει ένα σαξόφωνο η κόρη μου, το πήρα και αυτό μαζί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχω πάει στην Ισλανδία και έχει εκραγεί με όλο το μεγάλο ηφαίστειο που έχει η Ισλανδία. Και ναι. Έχει αρχίσει, εμείς το είδαμε κιόλας, είδαμε και τη λάβα. Και έχει αρχίσει να ξεραίνει τη λάβα. Και έχουμε πάει στο ηφαίστειο και έχω πάρει γύρω στο μισό κιλό ηφαιστειακή πέτρα. Και την έχω κουβαλήσει και έδινα σε όλους. Αυτή είναι η ηφαιστειακή πέτρα από την Ισλανδία. Είναι πολύ ισχυρή. Αν και έχω μοιράσει σε γκομενάκια για να τα εντυπωσιάσω. Και είναι τώρα η ηφαιστειακή μου λάβα που με κόπο μάζεψα από την Ισλανδία σε σπίτι αχρίας των ανθρώπων. Τέλος πάντων.
2: Παναγία.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Υπάρχει μια κρέμα των 280 δολαρίων και άλλη μια των 1000 δολαρίων που κάνει μια φανταστική ενυδάτωση.
2: Σου κάνει τσίτος και 1000.
1: Μάλιστα.
2: Σε κάνει μπόμπα.
1: Θέλω αυτή με τα 280 δολάρια, δεν είμαι για 1000
2: αυτή
1: δολάρια.
2: Αυτή με τα 1000 μπορεί να την πάρουμε μισή-μισή ρε, Αργύρη. Δώρο για τα γενέθλιά σα, πάρω την κρέμα.
1: Συγγνώμη, μην δώσω 1000 ευρώ για να σου πάρω δώρο στα
2: γενέθλιά. Με τα 280.
1: Μα εγώ είμαι ο μεγάλο τη υπόθεση. Εσύ τι να την κάνει.
2: Αυτό σου λέω για τα γενέθλιά σα την πάρω. Αυτή με τα 280 όμω.
1: Εντάξει.
2: Μην με βάλει να σου πάρω την άλλη. Εκτό αν μαζέψουμε εδώ στο 92,9 εκεί σε όλη παραγωγή και σου πάρουμε την άλλη.
1: Και έρχομαι αύριο.
2: 5 χρόνο. Δημοτικό πηγαίνει Αγγέλου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you called me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
10: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Είναι ένα από τα παλιότερα κλισέ λοιπόν για τα δύο φύλλα αυτό που θα συζητήσουμε τώρα, ότι οι άνδρες ενδιαφέρονται περισσότερο για πράγματα ενώ οι γυναίκες για τους ανθρώπους. Οι άνδρες όντως περισσότερο αρέσκονται στο να τους πεις εσύ χάλασε η μπρίζα μου τη φτιάχνεις.
2: Ναι, γιατί εσύ τώρα μας που μου χάλασε η μπρίζα θα έρθεις κάτω να μου τη φτιάξεις. Ενώ σε αντίθεση εγώ είμαι αυτή που σε έμαθε να παρκάρεις στο πάρκινγκ σου.
1: Εσύ μου τα κάνεις όλα.
2: Εγώ κάνω την κονσόλα εδώ πέρα. Απόδειξη θέλεις ότι αυτή η τέτοια είναι μια μούφα.
1: Όχι,
2: αυτή
1: δεν είναι
2: έρευνα.
1: Η έρευνα μια χαρά είναι. Εμείς ήμασταν άποδοι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1939,

0: κύκλο γέλιου με τις επικές ατάκες του Al Bundy.
1: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
2: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
2: και τη Ζωέ Τρέ.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, τι κάνετε, πώς είστε, καλή τριτούλα να έχουμε και σήμερα 9 Ιουνίου και είμαστε φυσικά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Ναού Επιτυχίες και παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου.
1: Τι ζωέ πρε!
0: Που είμαστε εδώ έτσι μια τρελό παρέα.
1: Καλά, πόσο υπέρλαμπροι ήμασταν εχθές στο πρωί αν σε είδον.
0: Μόνη της. ναι. Παιδιά, πήγα εχθές, ήμουν καλεσμένος για το θέατρο, για την πρεμιέρα για την Πέμπτη και μου κατσικώθηκε και στην εκπομπή.
1: Εγώ σου κατσικώθηκε. Με έβαλες να σε οδηγήσω μέχρι εκεί πέρα και
0: μου. Σε έβαλα να με πας, δεν σε έβαλα να βγεις και στον καναπέ.
1: Μα με βάλανε, μου λένε πήγαινε ντύσου, βάψου και έπεσε βάση παιδιά. Δεν είμαι εγώ έτοιμη να βγω στην τηλεόραση τώρα έτσι όπως είμαι.
0: Και αντιστάθηκες πολύ, η αλήθεια είναι.
1: Πάρα πολύ αντιστάθηκα. Τι να κάνω, άμα μου πούνε να μιλήσω, θα μιλήσω. Δεν κρατιέμαι.
0: Την παντρεύτηκα και δεν το ξέρω. Μου είχε κατσικωθεί στο σβέρκο εδώ. Είναι η φίλη μου, η φανταστική φίλη.
1: Πάρτο τώρα.
0: Λοιπόν, εσείς τη νέα, έχουμε και σήμερα να πούμε πολλά, έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα.
1: Καταρχάς θα μάθουμε τι γίνεται με τα μάρμαρα στα νεκροταφεία, ρε Αργύρη.
0: Τι γίνεται, παιδιά, με τα μάρμαρα στα νεκροταφεία. Εσείς θα κάνετε
1: Νοκτούρισμ. Θα μάθεις τι είναι. Εσείς επίσης θα μάθετε και τι κινδυνεύετε να πάθετε αν μαγειρεύετε πρωινό μέσα στη δουλειά σας.
0: Επίσης θα πληρώσετε για να μάθετε να είστε υπάκουη σύζυγος.
1: Άντε να δούμε, να πληρώσουμε. Στις 9, γιατί δεν πρόκειται να είμαι υπάκουη σύζυγος. Σε 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό, μην το ξεχάσετε ποτέ στη ζωή σας αυτό.
0: Και το Viber της εκπομπής εντωμεταξύ να χαραχτεί βαθιά στη μνήμη σας και ιδανικά να το γράψετε τατουάζ στο χέρι σας. 6-9-42-9-29-9-29. Γιατί παιδιά, χωρίς εσάς εκπομπή δεν υπάρχει.
1: Έλα και... να χορέψουμε λίγο. Ελάτε να χορέψουμε όλοι μαζί στο Viber της εκπομπής.
0: Φώναξέ με, τρελαίνομαι.
1: 6-9-42-9-29-9-29.
0: Ξεκινάτε να στέλνετε, παιδιά. Έχουμε 3 ώρες μπροστά μας. Πώς θα περάσουν αν δεν μιλάμε μεταξύ μας?
1: Έφυγε η δασκάλα, να καεί το πελεκούδι.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 9 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και δεν ξέρω αν τα μάθατε παιδιά, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, μιλάμε φυσικά για το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Ναι, σαλαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, έχει ζέστη σήμερα, 38 πήγα να πω.
1: 38 βαθμούς, καλά μην το γελάς.
0: Ψήνεις κοτόπουλους 38, λοιπόν, 31 βαθμούς Κελσίου θα έχει σήμερα, 22 βαθμοί είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία, όλο το ενδιάμεσο είναι για να το βιώσουμε όλοι καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Και παιδιά, έχετε το νου σας και μην έτσι πονοκεφαλιάζετε, γιατί έρχεται ψυχρή μάζα, σου λέει, από τα Βαλκάνια την εβδομάδα που ξεκινά. Και αυτό θα ρίξει 1-2 βαθμούς την συνολική θερμοκρασία, που ξεκινάει από σήμερα αύριο αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Και θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες στην υπηρετική χώρα και το βορειοδυτικό Αιγαίο. Από την Τετάρτη η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Και στο τέλος της εβδομάδας και στις αρχές της επόμενης θα εισβάλλει μια ακόμα πιο ψυχρή αέρια μάζα από τα Δυτικά Βαλκάνια, προκαλώντας πτώση θερμοκρασίας και αστάθειες μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Αλλά σήμερα κάψα.
1: Διά μου, δεν έχει πολύ κίνηση στους δρόμους. Μιλάμε για ένα Κεφισό που έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου πριν την Νέα Ιωνία φτάνει. Δεν την ακουμπάει καν την Νέα Ιωνία η άνοδος. Και λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Αυτά για την ώρα.
0: Αυτά μόνο.
1: Είδομεν, θα δούμε κάτι θα γίνει.
0: Έχουμε
1: και μετά
0: και μια απεργία 12 Ιουνίου στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι εργαζόμενοι του ΟΤΑ προχωρούν σε απεργία εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αναθεώρηση του συντάγματος προκειμένου να καταργηθεί η μονιμότητα στο δημόσιο.
1: Και επίσης έχουμε και στάση εργασίας την Τετάρτη 10 Ιουνίου για την ένταξη όλων των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
0: Γενικώς συμβαίνουν πράγματα.
1: Έχετε το νου σας, παιδιά μου, δεξιά-αριστερά. Τώρα θα έχουμε έτσι δυσκολίες και στην κίνηση και στην.
0: Κουράγιο.
1: Πάμε να ακούσουμε The Weeknd και Ariana Grande. Σώσε τα δακρυά σου, Αργύρι μου, μόνο εδώ στον 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρι και τη Ζωή. Summertime, baby! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Πάρε με τις πιο 90's νόπι τη χείρα.
1: Μην ξύνεσαι, βρέλε.
0: Δηλαδή, πραγματικά αυτά τα κουνούπια δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, τα κουνούπια, όχι ότι αυτά που σου δείχνω σου δημιουργούν ψυχοσωματικά.
0: Λες αυτό, να
1: αυτό
0: ναι.
1: ήταν.
0: 17 λεπτά μετά τις 7, λοιπόν, παιδιά μου, και είμαστε εδώ. Και σας έχω ένα ευχάριστο.
1: Για πες μας το ευχάριστο.
0: Και ένα δυσάρεστο, δυστυχώς.
1: Γιατί
0: έτσι είναι
1: πρώτα.
0: Η ζωή. Λοιπόν, τα ευχάριστα είναι τα σχολεία κλείνουν!
1: Επιτέλους!
0: Τελευταία εβδομάδα, παιδιά, μαθημάτων σε νηπιαγωγεία και δημοτικά. Στην τελική ευθεία, λοιπόν, η σχολική χρονιά 2025-2026, με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να μετρούν αντίστροφα για τη λήξη των μαθημάτων και τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Όταν ακούω ότι κλείνουν τα σχολεία, νιώθω σαν να πηγαίνω σχολείο και σαν να τελείωσε το μαρτύριο.
0: Μάλιστα. Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, λοιπόν, θα παραμείνουν ανοιχτά ως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Τώρα να δηλαδή τη Δευτέρα.
1: Καλά, που δεν κάνουν και μάθημα ακριβώς τώρα.
0: Όχι,
1: τώρα,
0: καλέ. Ό,τι ήταν να γίνει τώρα, έγινε και ό,τι ήταν να μαθευτεί, μαθεύτηκε. Και θα πραγματοποιηθεί η επίσημη λήξη των μαθημάτων τη Δευτέρα 15 του μήνα. Τώρα πάμε σε δυσάρεστα, παιδιά. Ξεχάστε τα κηλικία που ξέρατε. Τέλος σε ζαμπόν και κρουασάν. Τι θα τρώνε τα παιδιά από Σεπτέμβρη.
1: Τι θα τρώνε τα παιδιά μας, άμα δεν φας τη ζαμπονοτυρόπιτα και τυρόπιτα το πρωί, τι θα φας.
0: Μαρούλια και λάχανα θα τρώνε. Στόχος είναι από τη νέα σχολική χρονιά του 26 και του 27 όλα τα σχολεία να εφαρμόσουν πλήρως τους νέους κανόνες, αποτελώντας πρότυπο υγιεινής διατροφής για τους μαθητές.
1: Όχι, αργύρι.
0: Το τι μαρούλι κομπίνα έχει να πάει σύννεφο.
1: Δεν γίνεται να μας παίρνουν από τα σχολεία τις τυρόπιτες. Εμείς γι' αυτό πάμε σχολείο. Αν εγώ ήξερα ότι στο σχολείο στο κηλικείο θα είχε σαλατικά και ζαρζαβατικά, δεν θα πάταγα το πόδι μου.
0: Να σου πω κάτι τώρα πέρα από την πλάκα. Πόσο κακή διατροφή έχουμε κάνει από τα κηλικεία του σχολείου.
1: Αλήθεια είναι, αλλά να σου πω κάτι, όταν
0: δηλαδή,
1: ήμουν μικρή.
0: Αυτή η τυρόπιτα που τρώγαμε, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να φανταστώ τι λύπη και τι κορεσμένα.
1: Ναι, αλλά τα λύπη αυτά έφερναν χαρά.
0: Ναι.
1: Ήταν χαρμολύπη.
0: Έχει να κάνει με το πώς θα εκπαιδευτούν τα παιδιά τώρα. Δηλαδή τα παιδιά που θα μάθουν να πηγαίνουν στο σχολείο και να τρώνε το ωραίο τους το... Πώς να το περιγράψω. Την πρασινάδα, το σανό, το ωραίο.
1: Αρχηρή.
0: Θα μάθουν να τρώνε σανό. Θα
1: όταν πήγαινα δημοτικό, θέλω να σου πω τώρα, ακούει και η μάνα μου βέβαια, δεν πειράζει, ας είναι.
0: Oh, καημένη,
1: όταν πήγαινα
0: γραμματική
1: δημοτικό, λοιπόν, ναι, πήγαινα συνέχεια στο κηλικείο και μου τα έγραφε στο τευτέρι. Μία περίοδο είχα περάσει αυτό, ρε παιδί μου.
0: Ωραία.
1: Και είχα φτάσει, πήγαινα και έπαιρνα μία λουκανικόπιτα που μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Έχει και κρέα τώρα.
1: Πάρα πολύ πέφτουν τα παντελόνια μου. Και πήγαινα και έπαιρνα συνέχεια μία λουκανικόπιτα. Και θέλω να σου πω ότι αυτή μου το έγραφε, τευτέρι μου το έγραφε. Και είχα φτάσει στα 5 ευρώ τώρα. Τα 5 ευρώ για το 2003 ήταν τύπου υπέρογκο ποσό.
0: Πόσο έκανε η λουκανικόπιτα?
1: Ήτανε, να έκανε 90 λεπτά, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, ήταν υπέρο... πόσο λουκανικόπιτες ήταν τα 5 ευρώ.
1: Και έρχεται μια μέρα που περίμενα να έρθω να με πάρω από το σχολείο που με είχε ξεχάσει ο αδερφός μου, είχε παρατήσει και πέρασε 45 ώρες. Και με πιάνει αυτή στο κετί, ήμουν δίπλα από το κηλίκιο και με πιάνει και μου λέει Ζωή, τη λέω τι. Μου λέει έχεις χρέος 5 ευρώ. Και λέω πώς θα πάω τώρα να το πω στη μάνα μου ότι χρωστάω 5 ευρώ στο κηλίκιο.
0: Δεν το ξέρει η μανούλα ότι έβαζε βερεσέ.
1: Πού να το ξέρει ότι έβαζα βερεσέ?
0: Βερεσέ στο κηλίκιο.
1: Βερεσέ στο κηλίκιο. Άστα.
0: Και δύο κιλά ζαμπόνι.
1: Εγώ ξέρω τι θα κάνω. Εκστρατεία. Θα πηγαίνω έξω από τη σχολεία και θα του μοιράσω ζαμπονοτυρόπιτε.
0: Εσύ είσαι ικανή να τα πουλά έξω από τα σχολεία.
1: Δεν θα τα πουλάω. Ποτέ δεν θα τα πουλάνε στα παιδάκια. Τα παιδάκια πρέπει να τρώνε όσο θέλουν.

0: Και κάπου εδώ λοιπόν θέλω να ζητήσω τη δική σας συμβολή τώρα. Έχουμε πρώτη καλημέρα μπροστά μας, επομένως θέλω την πιο γλυκιά ανάμνηση από τα δικά σας κηλικία όταν πηγαίνατε σχολείο. Τι ήταν αυτό που παίρνατε οπωσδήποτε με το που χτύπαγε το διάλειμμα? Θέλω να καλέσετε τώρα στο 2-10-80-50-000, γιατί στο φαΐ θα παραμείνουμε.
1: Να πολιτείτε 30 ευρώ δωρεπιταγή να πάτε να απολαύσετε εκεί παραθαλάσσια στη Μαρίνα Φλίσβου την ωραία ιταλική σας κουζίνα.
0: Καλέστε λοιπόν στο 2-10-80-50-000 για να βγει ο ένας, ο τυχερός, ο φοβερός.
1: Ο γητευτής των κηλικίων,
0: λοιπόν, να βγει και να μας πει ποια ήταν η αγαπημένη του αμαρτία στο κηλικείο του δημοτικού του σχολείου. Τώρα, 2-10-80-50-000, καλέστε τώρα.

0: 25 λεπτά μετά τις 7 λοιπόν, και είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, και πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας τη Γιώτα. Καλημέρα Γιώτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε. Και χαιρόμαστε ακόμα πιο πολύ γιατί μαθαίνουμε ότι δεν είσαι μόνη σου εκεί.
1: Όχι, όχι. Έχω τα παιδιά εδώ, την Ερή Φίλιπ και τον Ερμή.
0: Για να ακούσω καλημέρα. Για να ακούσω καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Αναγία μου. Ποιος είναι ο πιο μεγάλος, η Ερή Φίλιπ ή ο Ερμής?
4: Φυσικά η Ερυφίλη. Φυσικά η Ερυφίλη.
0: Λοιπόν, δεν μπορούσα να έχω καλύτερους για να μου πούνε πρώτη καλημέρα. Θέλω ένας-ένας να μου πει με κέφι και μπρίο και ξεφάντωμα τι του αρέσει να ψωνίζει από το κηλικείο του σχολείου του.
3: Δεν έχουμε κηλικείο.
1: Δεν έχουμε κηλικείο τα παιδιά. Έχουμε ό,τι τους βάζω εγώ.
3: Ό,τι τους βάζει η μαμά.
4: Τι τους βάζει η Μανούλα.
0: Η Μανούλα φροντίζει πριν βγει ο νόμος για τα κηλικεία. Μπράβο, Μανούλα. Οπότε, τι είναι το αγαπημένο σας, τι έχει ετοιμάσει η μαμά σήμερα για το σχολείο?
3: Τοστ,
0: μπάρα
3: και φρούτο. Εγώ τρώω το κουλούρι μου για το τέτοιο, πώς το λένε, για το πρωινό.
1: Για το πρωινό εδώ.
3: Αλλά δεν ξέρω τι μου έχει πάρει.
4: Μάλιστα. Αγάπη μου, αγάπη μου.
0: Το κουλούρι σου το θέλω κι εγώ.
4: Εγώ θέλω και την μπάρα και τα φρούτα. Φέρτε μου εδώ τα ταπεράκια σας.
0: Ας σε βάλει τα φάντα παιδιά να πάνε σχολείο να φάνε το κολατιό τους.
3: Είναι δικά μας.
1: Είναι δικά του, δεν τα δίνει ο Ερμή σε κανένα.
4: Ερμή, αν μου δώσεις το ταπεράκι σου θα σε φέρω στην εκπομπή.
0: Ντρέψα να δω εκεί στα παιδιά. Λοιπόν, Μανούλα και παιδιά μαζί θα πάτε να φάτε από εμάς στον Απολιτίβο, για να περάσετε υπέροχα, ιταλικά, εκεί πέρα πίτσες, πράγματα όμορφα. Να μας θυμάστε, να μας σκέφτεστε και κουράγιο παιδιά, λίγες μέρες μείνανε για να τελειώσει το σχολείο τώρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εγώ ήθελα να πω, Αργύρη,
0: ναι.
1: Ήθελα να πω και τι θυμάμαι εγώ από το σχολείο.
0: Βεβαίως, βεβαίως, για
4: πες μας. Τι έτρωγες εσύ στο κηλικείο?
1: Λοιπόν, εγώ έτρεγα όλο το καλοκαίρι μπομπονέλες, δεν ξέρω αν τι
4: έτρεγες. Μπομπονέλα!
0: Τι είναι η μπομπονέλα?
4: Μπομπονέλα!
1: Τις ξέρεις?
4: Γρανίτα δεν είναι?
1: Τη γρανίτη που ήταν σε ένα πλαστικό σακουλάκι.
4: Ναι!
1: Ναι.
0: Ρε φιλενάδα, το χειμώνα μπομπονέλα έτρωγες?
1: Όχι, μόλις την βγάζω. Το χειμώνα κουλούρι ήταν πιο... Αλλά το καλοκαίρι θυμάμαι μπομπονέλα.
4: Είσαι πολύ φίλη μου, να ξέρεις, γιατί εγώ ακόμη τρώω μπομπονέλες.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας φιλήσεις τα κουτσούνια σου. Φιλιά πολλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρες.
5: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
6: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Clear as the sky.
11: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
14: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
18: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
20: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ελλήν αξίας 50 ευρώ.

0: θέλω να είμαι μόνη πια και δεν θέλω να είμαι και νευριασμένη. Νευριασμένος δηλαδή, μας τραγουδάει ο Ρομπ Τόμας, αλλά εγώ τώρα το μετέφερα
1: καλά
0: στα...
1: Καλά λέει.
0: Καλά λέει,
1: δεν είναι
0: ναι.
1: Ωραία, δεν ξεκινάει καλά η μέρα
0: η
1: με
0: μοναξιά
1: γκρίνια.
0: Και η γκρίνια, όχι, όχι, μακριά,
1: μακριά
0: μας λοιπόν. Αλλά ας γκρινιάξω τώρα λιγάκι.
1: Για πες.
0: Άκου τι πρόκειται να γίνει με τον ερχομό του Ελνίνιο.
1: Θυμήσε μου τι είναι ο Ελνίνιο.
0: Είναι λοιπόν, καταρχάς στα ισπανικά σημαίνει το αγοράκι. Το παιδάκι,
1: ναι,
0: σημαίνει,
1: ναι.
0: Και είναι μια ουσιαστικά αλλαγή του περιβάλλοντος και του κλίματος, η οποία θα επηρεάσει τους ωκεανούς, θα ανέβει η θερμοκρασία στους ωκεανούς.
1: Α, η κλιματική αλλαγή που λέμε.
0: Ναι, αλλά είναι και ένα φαινόμενο, ρε παιδί μου. Αυτό λοιπόν θα επηρεάσει την παγκόσμια λυσίδα τροφίμων, προκαλώντας αυξήσεις τιμών και ελλείψεις σε βασικά προϊόντα όπως φρούτα, αργύρι,
1: έλα,
0: λαχανικά,
1: δεν το πιστεύω,
0: καφές,
1: άντε,
0: και ζάχαρη. Εντάξει, ζάχαρη δεν με νοιάζει. Ο καφές όμως είναι το χειρότερο.
1: Γιατί τα φρούτα και τα λαχανικά δεν σε νοιάζουνε.
0: Ο καφές είναι το. Δηλαδή, ο καφές είναι αυτός που είναι το πιο ακριβό πράγμα που γίνεται όλο και πιο ακριβό μέσα στα χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω τέλος πάντων να σου πω ότι θα έχει σημαντική επίπτωση στη διαθεσιμότητα και τον κόστος αυτών των συγκεκριμένων τροφίμων. Τέλος πάντων, παιδιά, τι να πω. Κουράγιο σε εμάς. Και φαντάσου
1: καλέ,
0: τώρα.
1: Ο Ελνίνιο μας πείραξε. Όλα τα πάντα ακριβαίνουν.
0: Με τον
1: δηλαδή,
0: πόνο, ψάχνουμε, με το
1: δηλαδή, έγινε προχθές σεισμός, είναι ένας ωραίος λόγος για να ακριβίνουν τα πάντα. Δηλαδή,
0: για ακρίβει τη βενζίνη στη Θεσσαλονίκη. Γιατί έκανε σεισμό στη Χαλκίδα.
1: Αισθάνομαι ειλικρινά ότι αναπνέουμε και ακριβαίνουν τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο απλά. Δηλαδή ο Ελνίνιο, το παιδάκι αυτό που λες και εσύ θες.
0: Ελνίνιο, να φύγω από εδώ. Ελνίνιο.
1: Ελνίνιο.
0: Ο Ελνίνιο
1: είναι μια αφορμή για να ακριβαίνουν όλα για πάντα.
0: Λοιπόν, άκουσε με τώρα, Ελνίνιο. Έχουμε να δώσουμε σε Ριάπ Κοσμέτικς καλλιντικά στο όνομα.
1: Με ποιο γράμμα παίζουμε? Με το λάμδα παίζουμε σήμερα. Παίζουμε όνομα πόλη ζωφτό. Λοιπόν, καλέστε τώρα στο 210-80-50.000. Καλλιντικάκια για τα μουτράκια, τα υπέροχα σας έχουμε. Και όχι μόνο, και για το σώμα νομίζω έχει μέσα, για τα πάντα έχει. Σε Ριάπ, η καλύτερη εταιρεία καλλιντικών, είναι εδώ φυσικά και σας προσφέρει πακετάκι με δώρα. Παίζουμε με το γράμμα λάμδα. Καλείτε τώρα στο 210-80-50.000.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
4: Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, παρέα με τα μηνύματά σας στο Viber. Συνεχίζετε να στέλνετε 6942-929-929. Στέλνετε ακόμα μηνύματα από τα κηλικία σας, παιδιά. Είναι φοβερό το
1: πόσο... Τα μερεντάκια μας θυμήσατε.
0: Σας έχουν... Το καλύτερο ήταν, λέει, το ψωμί με το λουκάνικο και έχω καταπιεί και το δόντι μου με αυτό. Που αλλάζομαι δόντια τότε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας τη Νάνση. Καλημέρα, Νάνση.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κορίτσι όμορφο, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
3: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Είσαι στη δουλειά, στο σπίτι?
3: Πάω στη δουλειά.
0: Πάω στη δουλειά.
3: Έχω σταματήσει, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Είσαι λοιπόν έτοιμη να παίξεις με το γράμμα λάμδα, όνομα, ζώο, φυτό και να κερδίσεις καλλυτικά από τη Serie Up Cosmetics?
3: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, να συγκεντρωθούμε λίγο, να είμαστε γρήγοροι, γιατί πρέπει να πάρουμε τα καλλυτικά οπωσδήποτε τη Serie Up.
3: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, χρονόμετρο παρακαλώ. Ένα όνομα.
3: Λευτέρη.
1: Ένα ζώο.
3: Λεοπάρδαλη.
0: Ένα είδος ζυμαρικού που ήταν και χαρακτήρα στην ταινία Κινουμένων Σχεδίων.
3: Λαζάνια.
1: Κοντά ήσουν. Ένα πράγμα.
0: Ένα πράγμα.
3: Λουρί.
1: Ένα superfood που μπαίνει σε σαλάτες και ροφήματα. Είναι καφέ μικρό.
0: Μία πόλη.
3: Λετωνία.
0: Ένα είδος υφάσματος που τσαλακώνει εύκολα.
3: Τι ήταν αυτό?
1: Το φοράω το καλοκαίρι.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Λινό.
1: Ένα επάγγελμα.
3: Πάει.
0: Γιώτα, να σε ρωτήσω κάτι. Αν έπαιζε στον εκατομμυριούχο, τι θα πάθαινε? Δηλαδή, αν έπαιζε και για την ερώτηση των 100.000 ευρώ, τι θα πάθαινε?
3: Έλατε, έτσι.
0: Γιατί χρυσή μου γυναίκα πρωί-πρωί, 8 παρά 20, είπα που αγχώθηκε.
1: Σε αγχώσαμε εμείς. Είμαστε πολύ επιβλητικοί.
3: Όχι. Κόλλησα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουμε.
1: Σε τρομάξαμε.
0: Πες μας αν είμαστε σκιαχτικοί να το μειώσουμε λίγο.
3: Εντάξει, έχω ξαναπαίξει και κέρδισα. Ήταν την μέρα της πρωτοχρονιάς.
0: Α, με εμάς.
3: Είχα κερδίσει, ναι, ναι, το πρώτο τηλέφωνο ήταν της χρονιάς.
1: Άντε καλέ.
0: Δεν πήγε πολύ καλά η χρονιά από ό,τι βλέπω.
3: Ναι.
1: Εντάξει, και εσύ δοκίμαζες την τύχη σου. Την πρώτη κέρδισες, τη δεύτερη?
3: Έλα, ναι, τη δεύτερη όχι, δεν πειράζει. Θα ξαναπάρουμε.
0: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου, όποτε θες.
3: Εμείς εδώ. Καλά.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε, όποτε θέλεις.
3: Ωραία,
0: φιλιά πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
2: 92,9 Kiss 90's to now. Kiss Throwback.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, με υπέροχη διάθεση, με έναν πολύ ενδιαφέρον. Βλέπω και ένα αεράκι έξω έχει. Έτσι, νομίζω.
1: Ναι, έχει
0: παρόλο τους 31 βαθμούς που θα έχουμε σήμερα στο πίκ, ας πούμε, της μέρας, νομίζω ότι αυτό το αεράκι ίσως μας κάνει και κάτι έτσι λίγο να μας δροσίσει. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για το nocturism.
1: Αχ, ναι,
0: τι είναι το nocturism?
1: Ξέρω τι είναι, θες να σου πω?
0: Λοιπόν, ναι, καταρχάς
1: είναι
0: το
1: nocturnal, που σημαίνει νυχτερινός. Ναι, οπότε το nocturism είναι ο νυχτερινός τουρισμός.
0: Λοιπόν, είναι γεγονός ότι στην Ευρώπη πλέον έχουν, οι θερμοκρασίες έχουν εκτοξευθεί και οι ταξιδιώτες, η αλήθεια είναι ότι όταν ταξιδεύεις στην Ευρώπη, ειδικά τώρα αυτό τον καιρό, σου λέει στην Ιταλία ας πούμε, καίγεται, στην Ισπανία
1: βράζει
0: το ίδιο.
1: Βράζει ο τόπος, καλέ, δεν παλεύεται τύπος... Και όταν πηγαίνεις κιόλας για τουρισμό που είσαι όλη μέρα έξω, δεν είναι ότι είσαι στη δουλειά σου με το air condition και τα λοιπά, δεν παλεύεται καθόλου να δεις τα αξιοθέατα, όλα αυτά από τα πράγματα που θες να δεις μέσα στην Τάλα Ελιό, όπως και εδώ. Εδώ, αν ανέβεις τώρα, αν πας να ανέβεις πάνω στην Ακρόπολη,
0: ναι, καλέ,
1: θα βράσεις.
0: Εννοείται. Και στα δικά μας έρχονται εδώ πέρα. Το BBC λοιπόν καταπιάνεται από αυτή την, από την απόφαση που πήρε ένας τουρίστας. Βρέθηκε λοιπόν. Πού βρέθηκε αυτός? Τριήμερο
1: στη
0: Σεβίλη. Ναι. Βρέθηκε λοιπόν στη Σεβίλη και σου λέει αυτός είχε κανονίσει ένα τριήμερο πρόγραμμα και εκείνη την περίοδο που πήγε είχε πάρα πολύ ζέστη. Καύσωνα 44 βαθμούς Κελσίου, λέει, είχε.
1: Χριστός,
0: καταλαβαίνεις.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, αυτός λοιπόν για να μην χάσει τις διακοπές του, τι έκανε? Κοιμήθηκε μέχρι τη μία έτσι χαλαρά, πήρε το πρωινό του, μετά δούλεψε λίγο στον υπολογιστή του, έκανε τις δουλειές του.
1: Με το ερκοντισιονάκι του.
0: Με το ερκοντισιονάκι του. Και το απόγευμα με το που έπεσε ο ήλιος, βγήκε σιγά σιγά έξω στην πόλη να κάνει το πρόγραμμά του και συνειδητοποίησε ότι η πόλη ήταν ολοζώντανη το βράδυ, σίγουρα με αρκετούς βαθμούς πιο χαμηλή θερμοκρασία, και με αυτόν τον τρόπο πολλοί κόσμος απολάμβανε τις δραστηριότητες στην πόλη. Γιατί μπορείς να κάνεις άπειρα πράγματα,
1: ναι,
0: και όταν
1: επίσης
0: μια πόλη ολόκληρη συντονίζεται σε αυτό, και έτσι προέκυψε το nocturism.
1: Η Ισπανία, να ξέρεις, θυμίζει πολύ την Ελλάδα στη νυχτερινή ζωή. Δεν είναι από τις ευρωπαϊκές πόλεις που κλείνουν όλα. Ας πούμε, πας στο Λονδίνο, 4 η ώρα όλοι πάνε προς τα σπίτια τους, ας πούμε.
0: 4 η ώρα το απόγευμα.
1: Ναι. Οι τουρίστες είναι μόνο αυτοί που είναι έξω. Στην Ισπανία είναι διαφορετικά τα πράγματα. Βγαίνουν κανονικά οι άνθρωποι.
0: Έχουν πιο ταπεραμένο, σαν και εμάς.
1: Φυσικά. Στην Ιταλία δεν ισχύει όμως αυτό, που είναι ακριβώς δίπλα μας. Οι Ιταλοί κλείνονται στα σπίτια τους νωρίς.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό που πήγαμε.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ ξέρεις τι θέλω να βγάλω από αυτό
0: αλλά
1: θέμα.
0: Τι ωραία που τρώνε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάλι στο φαΐ καταλήγουμε.
1: Πάλι στο φαΐ. Ότι θέλω να πάω στη Σεβίλη και στη Γρανάδα, το ζηλεύω αυτό το ταξίδι, δεν φαντάζεσαι πόσο.
0: Ξέρεις ότι χορεύω φλαμέγκο. Αλήθεια.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Έχω
1: δυστυχώς
0: και παπούτσια.
1: Τι εννοείς, έχεις παπούτσια φλαμέγκο στο σπίτι?
0: Κλακέτες. Δεν είναι κλακέτες.
1: Δεν ξέρω τη διαφορά, συγγνώμη.
0: Τεράστια.
1: Έχεις τέτοια παπούτσια στο σπίτι?
0: Αμέ.
1: Αύριο θα έρθουμε αυτά στο σταθμό να μου.
0: Θα μπω μέσα χορεύοντα.
1: Να μου χορέψεις.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Wake up with Kiss Breakfast.

0: ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: People have repower. People have repower.
9: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: Ποιος κλείδωσε, ρε παιδιά, τον Bruno Mars έξω από τον παράδεισο και το τραγουδάει τόσα χρόνια με αυτή την κομματάρα?
1: Ποιος τόλμησε και τον κλείδωσε έξω από τον παράδεισο?
0: Βασικά, κάποια τον έκανε να νιώθει σαν να είναι κλεισμένος εκτός του παραδείσου.
1: Μάλιστα.
0: Έλα εδώ, Bruno Mars, και θα σου ανοίξουμε εμείς τις πόρτες του παραδείσου. Μη φοβάσαι καθόλου.
1: 8 και 2 λεπτά, λοιπόν. Εσείς μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Και
0: παιδιά μας, έχουμε στην παρέα μας το ΔΕΗ Fiber. Γιατί θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί.
1: Αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά, και μια επίσκεψη στο day.gr/fiber θα ήταν αρκετό για να το συνειδητοποιήσετε και μόνοι σας. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό, παρακαλώ.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Κοιτάξτε έξω. Κοιτάξτε έξω αυτή τη στιγμή.
0: Με τυφλώνει ο ήλιος, κάτσε να κατεβάσω το story.
1: Πού έχει μαρίλιο?
0: Εμένα, εδώ μου έρχεται στα μούτρα, δεν το βλέπω.
1: Α, σωστά, ναι. Λοιπόν, ήλιο θα έχει, απλά έχει κάτι νεφοσούλες βλέπω τώρα. Παρ' όλα αυτά και ένα αεράκι βλέπω. Ένα ανεμοστρόβιλο έρχεται από το βάθο. Και μια χιονοθύελα.
0: Κάτι γελάδες ύπτανται στον αέρα.
1: Λοιπόν, εδώ εγώ βλέπω τα βαρομετρικά μου ρίξανε τη θερμοκρασία.
0: Το δεξί ή το αριστερό βαρομετρικό
1: το
0: σου?
1: Το δεξί. Από του 31 πήγε στου 30 το πικ τη θερμοκρασία. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνεμοι επηρεάζουν αυτά τα αεράκια. Γενικότερα ζέστη θα έχει. Μου στείλε και μια εδώ πέρα
0: να
1: η Αγγελική.
0: Να ρωτήσει για τον καιρό,
1: να ρωτήσει τι να κάνει για να κατεβάσει τι τέντε για τα γατιά τη. Τα καημένα τα γατιά από μένα εξαρτώνται. Προσέχτε, ρε παιδιά, τι ρωτάτε. Προσέχτε λίγο.
0: Παρ' όλα αυτά, Αγγελική, αφού κάνουμε μια εκπομπή αφιερωμένη σε σένα, μάλλον σήμερα, έχασε και το δόντι σου στη ζαμπονοτυρόπιτα. Να σα πούμε ότι στον Κηφισό, αυτή τη στιγμή, από το ύψο του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία και η άνοδο και η κάθοδο έχει αρκετή κίνηση. Όπω και η Αττική οδό από το ύψο Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση, εκεί ο κόμβο μεταμόρφωση έχει αρκετή κίνηση. Το θέμα με την κίνηση, ξέρει ποιο είναι, ότι εγώ μπορεί να λέω ό,τι θέλω.
1: Ναι, γιατί
0: και
1: εγώ στον
0: δεν θα πει κανένα τίποτα. Σε σένα με τον καιρό είναι αυταπόδεικτο το ότι κάνει λάθο.
1: Εμένα οριακά δεν με περιμένουν έξω από το σταθμό όταν τελειώνουμε για να με πάρουν με τις πέτρες.
0: Εγώ λέω δρόμους. Πού να σου πω κάτι. Αν είσαι σε έναν άλλο δρόμο, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στον δρόμο που λέω εγώ.
1: Ναι, αλλά αν είσαι σε αυτό το δρόμο που λες εσύ.
0: Εγώ έχω τη δικαιολογία ότι μπορεί να ξελάσκαρε λίγο ο δρόμος.
1: Ο δορυφόρος.
0: Ή ο δορυφόρος δεν μου δώσει καλό σήμα. Εσύ λέει τα βαρομετρικά, πιάνει το βαρομετρικό και.
1: Από εδώ και πέρα θα επικαλείσαι το δορυφόρο και εγώ θα συνεχίσω να επικαλούμε τα βαρομετρικά. Θε να δούμε αν θα βγάλουμε άκρη.
0: It's a deal. Να σου πω, πάμε να ακούσουμε το αγαπημένο μας τραγούδι εδώ στον 92,9 εκεί.
1: Πάμε οπωσδήποτε.
0: Σέμπρεση.
1: Έτσι, και θα γυρίσουμε γιατί, παιδιά, συμβαίνουν πλιάτσικα στα νεκροταφεία. Έχουμε να πούμε πολλά εδώ πέρα.

0: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Νάου επιτυχίες, 11 λεπτά μετά τις 8, εσείς που προχωράμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και παιδιά, εντάξει, δηλαδή πραγματικά, να κλέβουν μάρμαρα από τους τάφους.
1: Αυτό το έχουμε συνηθίσει, το θέμα όμως.
0: Ποιος το έχει συνηθίσει, παιδί μου?
1: Πέρυσι, γιατί δεν έχεις δει που πάνε και κλέβουν τάφους, κλέβουν τα χρυσαφικά, τα τέτοια.
0: Ποια χρυσαφικά, παιδί μου?
1: Καλέ, λοιπόν, όταν ήμουν μικρή, η γιαγιά μου έφυγε νωρίς δυστυχώς, οπότε πηγαίναμε κάθε Κυριακή στο νεκροταφείο. Ωραία.
0: Εκδρομή.
1: Θυμάμαι λοιπόν. Εκδρομή. Εκδρομή, τι να κάνουμε. Ήθελε η μαμά μου να πάει να περιποιηθεί τον τάφο τώρα. Τι θες και εσύ, με ρωτάς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και έτσι όπως πηγαίναμε στο νεκροταφείο κάθε Κυριακή,
0: ναι,
1: θέλω να σου πω ότι επειδή εγώ το καλοκαίρι. Τέλος πάντων.
0: Πάλι δεν λέγεται η ιστορία
1: πολλές
0: που ξεκίνησες να πεις.
1: Πολλές φορές νομίζαν ότι πήγαινα εκεί για να κλέψω, να ξέρεις.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Και μας έχουν κάνει ολόκληρη. Έχουμε πάει στον τάφο της γιαγιάς μου και είναι ο διπλανός τάφος και μας φωνάζει: Φύγετε από εδώ! Ξέρω τι θέλετε να κάνετε! Θέλετε να κλέψετε τον τάφο! Και ήταν η γιαγιά μου. Τέλος πάντων, στα νεκροταφεία κλέψαμε.
0: Η γιαγιά σου φώναζε ότι θέλετε να κλέψετε τον τάφο.
1: Η γιαγιά μου, αν φώναζε ότι θέλουμε να κλέψουμε τον τάφο, θα έπρεπε να αλλάξω την αγωγή μου. Γιατί η γιαγιά μου βρισκόταν εκεί. Τέλος πάντων, άλλο είναι το θέμα, το οποίο δεν μπορώ να επεκταθώ περαιτέρω.
0: Γιατί το αδείξατε.
1: Αλλά με έχουν περάσει για κλέφτη τάφων, κάπηλο. Δεν ξέρω, όχι αρχαιοκάπηλο.
0: Μαρμαροκάπηλο.
1: Όχι μαρμαρο, τα υπόλοιπα που είχε μέσα το μάρμαρο.
0: Τι εννοείς ότι σε κατηγορούσαν ότι θα ανοίξει τον τάφο να μπει μέσα, να πάρει πράγματα.
1: Ότι θέλουν να πάρουν τα καντιλάκια και τα προσωπικά αντικείμενα που αφήνουν στου τάφου, ρε παιδί μου.
0: Τι να τα κάνει τα καντιλάκια.
1: Των αποθνίσκοντων. Δεν ξέρω τι πίστευε τώρα και αυτή η κυρία.
0: Ειλικρινά, για να συγκροτήσω τη σκέψη μου, θα ήθελα να πάμε σε ένα τραγούδι και να γυρίσουμε να πούμε τι συνέβη στη Λάριστα. Αλήθεια. Ειλικρινά, σε ευχαριστώ.

0: Εντάξει, το πήρες το χρόνο τώρα, είσαι έτοιμος να πεις
1: το χρόνο μου, τι να πω, δεν θα σου πάω. Λοιπόν, πάμε στη Λάρισα τώρα, μετά τα παιδικά βιώματα και τραύματα της ζωής. Γενικά, που ειλικρινά την ξέρω 4 χρόνια, δεν ξέρω τι άλλο θα μάθω.
0: Έχω δει και νεκροκεφαλή εγώ στο νεκροταφείο.
1: Γιατί βρε αγάπη μου, άσε με να το πω το ρημάδι, σε παρακαλώ.
0: Εντάξει. Φοβήθηκα, πήγα και άνοιξα ένα κασελάκι, δεν ήξερα τι είχε μέσα. Εγώ έβρισα. Τι να κάνω τώρα, αλήθεια σου λέω. Και είχε και μαλλιά. Και δεν το ήξερα τι. Λοιπόν, τι θα γίνει, όλα τα. Όλα τα έτσι τα πάμε. Νομίζω το πάθει έμφραγμα, παιδιά.
1: Γιατί άνοιξε το καζελάκι.
0: Είχα απορίες, τα παιδιά έχουν απορίες. Και έτρεχα και πέρα βρήκα ένα κασελάκι, το άνοιξα, δεν ήξερα τι θα βρω μέσα. Φοβήθηκα πάρα πολύ, ας το θυμάμαι ακόμη να ουρλιάζω. Ωραία, ωραία, στο επόμενο τραγούδι δεν πειράζει.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With
2: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Και αυτή είναι η τρίτη προσπάθεια. Ειλικρινά δηλαδή, έχει πάει 8 και 20 σχεδόν και προσπαθώ να πάω από τις 8 ένα θέμα για τη Λαμία. Λάρισα, ποια είναι και αυτή η τάχασα. Λοιπόν, ένας κλέφτης κατ' εξακολούθηση έχει αναταράξει εκεί τα πράγματα στη Λάρισα. Αποδείχτηκε λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος πήγαινε και έκλεβε τη νύχτα μάρμαρα από το νεκροταφείο.
1: Σου λέει, αυτοί που προορίζονται τα μάρμαρα δεν τα χρειάζονται.
0: Σου λέει, ναι.
1: Να κάνουμε ένα κύκλωση. Καλά τα σκέφτηκε.
0: Αυτός που λέει ζωή, ήτανε μαρμαροτεχνίτης τελικά, αποδείχτηκε.
1: Άντε καλέ.
0: Κάνανε έρευνες, βάλαν κάμερες εκεί πέρα, ψάξαν, βρήκανε και τελικά καταγράφηκε αυτός που πήγαινε τη νύχτα και παίρνει τα μάρμαρα. Εντάξει, πήγαινε τη μέρα τα βάζε, πήγαινε τη νύχτα τα παίρνε. Και τα έδινε σε άλλους. Μα είναι δυνατόν.
1: Γιατί... σου λέει, να σου πω κάτι. Σου λέει δεν τα χρειάζονται πια. Το κάναμε το πανηγύρι, πάμε παρακάτω να πάνε στον επόμενο τάφο.
0: Μα τα έχει αγοράσει ο άνθρωπος. Πώς του τα παίρνεις.
1: Εντάξει, έδωσε ένα ενίκιο για τα μάρμαρα. Δεν τα αγόρασε κιόλας.
0: Άρα αυτός νοικιάζει μάρμαρα, δεν αγοράζει.
1: Μάλλον
0: εκεί έγινε νοικιάζει, η παρανόηση.
1: Εκεί έγινε η παρανόηση. Αυτός τα νοικιάζε στους ανθρώπους.
0: Α, είναι για αυτούς που δεν είχαν αγοράσει και νοικιάζανε. Σου λέει πόσο το νοικιάζει τη μέρα. Αυτό.
1: Κομπίνα.
0: Πες το.
1: Θα πάμε να διοργανώνουμε τελετές στα νεκροταφεία.
0: Γιατί ρε εσύ.
1: Να διοργανώνουμε εμείς τελετές. Θα τους βάζουμε μάρμαρα, θα τους βάζουμε όλα τα καλά.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε και την ταφή όπως πρέπει.
0: Ναι.
1: Και μετά, όταν τελειώνει όλο αυτό,
0: ναι,
1: θα παίρνουμε και εμείς πίσω τα μάρμαρα.
0: Φανταστικά.
1: Δεν ήταν δικιά μου κομπίνα. Την έκλεψε από τον κύριο, από τη Λαμία. Τη Λάρισα. Από πού είναι αυτός ο κύριος.
0: Έχουμε και τα καλλιτικά εδώ χορηγό, τους βάφουμε και όλα μια χαρά. Όλα. The Breakfast Show. Coffee.

0: 22 λεπτά μετά τις 8 λοιπόν, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Έτσι άνοιξε η καρδούλα μας και η ψυχούλα μας τα ευχάριστα νέα. Και θα σας πάω τώρα έτσι κατευθείαν στα Χανιά.
1: Και έτσι,
0: με αυτή τη μουσική υπόκρουση, γιατί έγινε μια προσπάθεια εκεί να περάσουν με ντρόουν μέσα στις φυλακές της Αγιάς διάφορα πράγματα. Τι άλλο θα ακούσουμε, Παναγία?
1: Να σου πω κάτι. Κάποιος, και εγώ πετάω πολύ καλά ντρόουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θα πας να περάσεις τώρα μέσα στις φυλακές.
1: Αν είσαι εσύ στη φυλακή, δεν θα περάσω όμως εδώ στα χάπια σου.
0: Έλα στο επισκεπτήριο, είναι ανάγκη να μου τα στείλεις με ντρόουν.
1: Αυτά που παίρνεις εσύ νομίζω έχουν καταργηθεί πια τόσα χρόνια.
0: Απόπειρα εισαγωγής παράνομων αντικειμένων λοιπόν με ντρόουν αποτράπηκε στις φυλακές της Αγιάς εχθές το βράδυ στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ντρόουν μετέφερε τα αντικείμενα, εντοπίστηκε από εξωτερικούς φρουρούς του καταστήματος σοβρονιστικού κράτησης, ενώ προσπαθούσε να προσεγγίσει
1: να μπει μέσα να δώσει τα πράγματα.
0: Οι υπάλληλοι λοιπόν προχώρησαν άμεσα σε κατάρριψη του ντρόν, με πέτρες το κάνανε, ποιος ξέρει, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι μετέφερε δεκάδες παράνομα αντικείμενα. Τι ήταν αυτά? Λάμες, γάντια αναρρίχησης, κόφτες σειρμάτων, καλώδια, κινητά τηλέφωνα, bluetooth, πόσα κιλά.
1: Πιστεύεις ότι θέλανε να αποδράσουν? Είναι ιδέα.
0: Καλέ, αυτό ήταν ελικόπτερο, δεν ήταν ντρόουν. Πού τα σήκωσε όλα αυτά το ντρόουν?
1: Να σου πω κάτι, αντί να κάνουμε έτσι το delivery, ας πούμε, να μην ταλαιπωρείται και οι άνθρωποι στους δρόμους, το έχουμε κάνει τώρα να γίνουν όλοι χειριστές ντρόουν. Με στη φυλακή το βρήκανε.
0: Και ψάχνουν να βρουν τώρα ποιο το έστελνε και για ποιον ήταν.
1: Τώρα, το για ποιον ήταν δεν μπορείς να το βρεις.
0: Τα καλύτερα παιδιά είναι εκεί πέρα. Όλο και κάποιος θα τα ήθελε.
1: Να σου πω κάτι. Ωραία ιδέα πάντως. Εγώ τέτοιους φίλους θα ήθελα. Αν ήμουν στη φυλακή να με βοηθήσουν. Με φόβο ζωής. Με φόβο να μπουν και αυτοί στην Μπουζού.
0: Τίποτα. Τα μάρμαρα καλύτερα.
1: Να σου πω, κάνε μια χάρη. Πες στα παιδιά τώρα ότι σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Να πω στα παιδιά ότι σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε 1000 ευρώ το λεπτό και πρέπει να δούμε ποιος παίκτρια θα κληρωθεί σήμερα. Γιατί παιδιά πρέπει να δώσουμε το 12ο χιλιάρικο. Εσείς λοιπόν που μας ακούτε, αν δεν χτυπήσετε το τηλέφωνό σας τώρα που θα σας πάρω εγώ για να δω ποιος θα κληρωθεί για να παίξει, μπείτε στο site του Kiss να δηλώσετε συμμετοχή. Γιατί μπορεί εσείς να είστε ο επόμενος τυχερός για τα 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
9: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ.
13: Ρωμαίος.
14: Ιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό.
13: Ασύγχρονο.
14: Που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας.
13: Χωρίς καμιά ντροπή.
14: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
13: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
14: Τρεχάτε για να δείτε.
15: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
16: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
17: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: Το κακό κουνέλι είναι εδώ στον αέρα σου και σε 92,9. Πάμε με τις πιο 90's του να επιτυχίες, Bad Bunny φυσικά. Και παιδιά, έχει πολύ ενδιαφέρον το επόμενο θέμα. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, γιατί μας λέει ουσιαστικά τι έχουμε γλιτώσει, τι έχουμε εξοικονομήσει αυτά τα χρόνια που έχουν ψηφιοποιηθεί τα πάντα μέσω του gov.gr.
1: Είναι πολύ σημαντική ψηφιοποίηση.
0: Φανταστικό, φανταστικό. Λοιπόν, ακούστε τώρα και μετρήστε νούμερα. Το ψηφιακό success stories λοιπόν έχει άμεσο αντίκτυπο και στην ελληνική οικονομία, καθώς οι 39 δράσεις ψηφιοποίησης και απλούστευσης διοικητικών διεργασιών καταγράφουν ετήσια εξοικονόμηση πόρων που υπερβαίνει τα 562 εκατομμύρια ευρώ. Μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα άνω των 43.000 τόνων και εξοικονόμηση περισσότερων από 205 εκατομμυρίων φύλων χαρτιού το χρόνο. Το διανοείσαι?
1: Ναι, ρε, είναι τεράστια ποσά. Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρώτης ολοκληρωμένης αξιολόγησης 20 υπηρεσιών του gov.gr, παράγουν ετήσιο όφελος που φτάνει τα 312 εκατομμύρια ευρώ.
0: Wow.
1: Ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών μειώθηκε κατά 88% για πολίτες.
0: Απίστευτο.
1: Και για επιχειρήσεις και 90%.
0: 97%. Απίστευτο. Γιατί δεν το κάναμε τόσα χρόνια? Γιατί πήρε χρόνο.
1: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη ψηφιοποίηση. Πολύ. Ειδικά τώρα μιλάμε για μια χώρα που δεν έχει τα δισεκατομμύρια πολίτες, αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ δύσκολο. Και ακόμα λέει στο 100% δεν έχουν καταφέρει να ψηφιοποιηθούν όλα. Θέλει χρόνο όλο αυτό.
1: Λοιπόν,
0: πάντως
1: τώρα
0: είναι συγκλονιστικό.
1: Άκουσε με τώρα. Πρέπει να πάμε να ακούσουμε Rockset the Look, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα βγει παίκτρια που έχει κληρωθεί.
0: Η
1: για
0: Γαλάτια.
1: Να παίξει η Γαλάτια. Για
0: η
1: να
0: Γαλάτια έχει κληρωθεί για να διεκδικήσει το 12ο χιλιάρικο και μας περιμένει για έχω να τη ρωτήσω πολλά. Για να δούμε, θα τα καταφέρει σήμερα.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, Τρίτη 9 Ιουνίου. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες.
1: Έχει λίγο νεράκι, εγώ θα σου το πρότεινα.
0: Έχω πιει 2 λίτρα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και να υποδεχτούμε σιγά σιγά την παίκτρια που έχει κληρωθεί για σήμερα, που είναι η φίλη μας η Γαλάτια. Καλημέρα, Γαλάτια.
2: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσύ πες μας, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
2: Καλά, καλά κι εγώ. Πηγαίνω στη δουλειά το πρωί, στο αεροδρόμιο.
0: Μαθαίνω καθυστερημένη.
2: Ναι, μονίμως, γιατί αφήνω και το μικρό το γιο μου στο σχολείο.
1: Στο αεροδρόμιο, είσαι.
0: Σε τι πόστο?
2: Μηχανικός αεροσκαφών, σπουδάζω βασικά ακόμα, δεν έχω μπει στη δουλειά.
1: Βασίλισσα μου.
0: Οπότε κάνεις εκεί πρακτικές και τέτοια?
2: Ναι, κάνω ένα πρόγραμμα που είναι για πτυχίο μηχανικού αεροσκαφών.
0: Α, καλέ, τι ακροατές έχουμε εμείς.
2: Έχω τελειώσει μηχανικός.
0: Μπράβο.
1: Έλα λίγο.
2: Μπράβο. Θα το κάνω.
0: Λοιπόν, να σου πω, κορίτσι μου καλό, μέσα σε όλα τα υπέροχα πράγματα που κάνεις, υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγες Kiss 92,9 που δίναν τις απαντήσεις η παραγωγή των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
2: Άκουσα μόνο μία βέβαια.
1: Okay, μπορεί να είναι βοηθητική. Βέβαια, είσαι και μηχανικός αεροσκαφών. Μπορεί μέσα σε όλα αυτά που ζεις.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, τι λες, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά?
2: Ναι, ναι.
0: Θα πάρουμε βαθιά ανάσα?
2: Φυσικά.
0: Τι θα λέμε όταν κολλάμε?
2: Άλλη.
0: Μπράβο σου. Λοιπόν, 3, 2, 1. Καλή επιτυχία, Γαλάτια.
2: Ευχαριστώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ποια μεγάλη χερσόνησος της Βόρειας Ελλάδας έχει χαρακτηριστικό σχήμα με τρεις μικρότερες στενές λωρίδες?
2: Η Χαλκιδική.
0: Ποια Αμερικανίδα star της pop έσπασε κάθε ρεκόρ εισπράξεων στην ιστορία των συναυλιών με την περιοδία της The Eras Tour?
2: Η Μαντονά.
0: Τι χρώμα δίνουν το κόκκινο και το κίτρινο αν ενωθούν?
2: Πορτοκαλί.
0: Ποιο πασίγνωστο γυναικείο pop συγκρότημα των 90's χάρισε το σύνθημα Girl Power?
2: Spice Girls.
0: Ποιο νησί του Αιγαίου είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του λαδοτηριού που οριμάζει μέσα σε ελαιόλαδο?
2: Μυτιλίνη.
0: Ποιο ήταν το μοναδικό τρωτό και θνητό σημείο στο σώμα του Αχιλλέα?
2: Η σφαίρα του.
0: Από ποιο συγκεκριμένο βουνό της Αττικής εξορίχθηκε το λευκό μάρμαρο με τον οποίο χτίστηκε ο Παρθενώνας?
2: Από τον Ημιτό.
0: Ποιος ωκεανός είναι μεγαλύτερος και βαθύτερος στη γη?
2: Ο Ειρηνικός.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος έγχορδο όργανο με δοξάρι σε μια συμφωνική ορχήστρα?
2: Βιολί.
0: Είσαι πάρα πολύ καλή,
1: φίλε. Το μεγαλύτερο, είπαμε, αλλά δεν είσαι.
2: Α, το μεγαλύτερο.
1: Είσαι πάρα πολύ καλή.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Αν μου βρίσκει την Taylor Swift μόνο που μου πες Μαντόνα.
0: Ναι, ρε, εσύ, το Eras Tour χαμός έγινε με δάφτη.
2: Ρε, παιδιά, εσείς βάζετε συνέχεια Μαντόνα και βάζετε και Michael Jackson.
0: Οπότε λέει, ας πω Μαντόνα.
1: Και ας πω μετά στο άλλο.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν το άκουσα πολύ. Κάποιοι δεν τις άκουγα καλά από άγχος μου και παντούσα λίγο.
1: Ναι, αλλά ήσουν τόσο alert, πω.
0: Ήσουν τόσο alert και ήσουν και πάρα πολύ. Τι είχες ακούσει από χθες, ποια ήταν η απάντηση που είχες ακούσει από χθες?
2: Η στέρνα του Αχιλλέα.
0: Συγγνώμη, δύσκολη.
1: Εγώ πιστεύω ότι ήταν η Μυτιλίνη, γιατί την είπες τόσο γρήγορα που λέω τη Μυτιλίνη.
2: Όχι, όχι, απλά μου αρέσει τα τυριά.
1: Είσαι τέλεια. Λοιπόν, άκου τώρα. Η Αμερικανίδα pop star που έσπασε κάθε ρεκόρ εισπράξεων είναι η Taylor Swift. Τα μάρμαρα του Παρθενώνα είναι από την Πεντέλη, όχι από τον Ημιτό.
2: Ημιτό. Πεντέλη, σωστά είπα. Ναι, ναι, ναι.
1: Δυστυχώς, και το μεγαλύτερο σε μέγεθος έγχορδο όργανο με δοξάρι είναι το κοντραμπάσο.
0: Κοντραμπάσο.
2: Αυτό δεν θα το έβρισκα παιδιά με τίποτα.
1: Ήσουν πάρα πολύ καλή όμως, φίλοι. Ήσουν πολύ καλή.
0: Τα φιλιά μας στο αεροδρόμιο.
2: Χάρηκα πολύ.
0: Να μας φιλήσεις τα αεροπλάνα, να μας χαιρετήσεις όσα αεροπλάνα φεύγουν, γιατί μας λείπει πάρα πολύ να φύγουμε ένα ταξίδι.
2: Άντε, τι κάνετε, πηγαίνετε.
0: Τι κάνουμε εδώ, σας κάνουμε παρέα. Τι κάνουμε.
1: Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
2: Φιλάκια, χάρηκα, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Get Lucky από Daft Punk και Pharrell Williams. Ακούμε εδώ, δυνατά στο 92,9 Kiss. Αυτό το υπέροχο πρωινό Τρίτης. Τι ωραία που είναι αυτή η Τριτούλα. Αλλά πάμε να κουσκουσάρουμε.
1: Kiss κουσκούς.
2: Well, that's just crazy.
3: Εσύ, η Ρωσία είναι κράτος, πραγματικά δηλαδή.
0: Πραγματικά, η Ρωσία είναι κράτος επειδή έχει έναν ηγέτη, θα έλεγε κανείς, ο οποίος τον αφορά η παρτάρα του. Και όταν τον αφορά η παρτάρα του, μπορεί μέσα από αυτό να αποδειχθούν και
3: οι υπόλοιποι. Δεν είναι μόνο για την παρτάρα του, είναι για όλους.
0: Γι' αυτόν ξεκίνησε.
3: Αλλά βασικά γι' αυτόν ξεκίνησε.
0: Γι' αυτόν ξεκίνησε, αλλά θα υποφεληθούν και οι υπόλοιποι και ίσως και όλος ο πλανήτης. Λοιπόν, θέλω να σου πω, Αργύρη μου, ότι ο Πούτιν, επειδή θέλει να γίνει αθάνατος και επειδή είναι σαν βαμπύρ και αυτός, πρέπει να είναι 70 χρονών και είναι όπως ήταν στα 30
3: πόσο
0: του.
3: Πόσο να είναι ο Πούτιν?
0: Δεν έχω... Είναι μεγάλος ο Πούτιν.
3: Για πες εσύ το θέμα και θα γκουγκλάρω εγώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η Ρωσία ενέκρινε πρόγραμμα ύψους 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την καταπολέμηση της γύρανσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει γενετικές θεραπείες, βιοεκτύπωση οργάνων. Wow. Δηλαδή, αν κάτι, ας πούμε, σου χαλάσει, να βάλεις καινούριο, αυτό να μην ψάχνεις τώρα να βρεις.
3: Τώρα νεφρά και τέτοια που ταλαιπωρούνται με το πέρασμα του χρόνου.
0: Κρυοθεραπεία και έρευνες για μεταμοσχεύση οργάνων που αναπτύσσονται σε γενετικά τροποποιημένα ζώα.
3: 73 χρονών είναι ο Πούτιν.
0: 73 χρονών.
3: Σοκ,
0: να σου πω όμως κάτι.
3: Και είναι άντρας. Δεν είναι γυναίκα που,
0: ζούμε, ξέρεις, για
3: που κάνουν, υποτίθεται, διάφορα.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Αυτό βέβαια μου φαίνεται ακραίο. Δηλαδή τώρα να ταλαιπωρείς ζωάκια για να παίρνεις. Δηλαδή είναι, από όπου και αν το πιάσεις, αυτό είναι τέρμα λάθος.
3: 26 δισεκατομμύρια δολάρια, καταλαβαίνεις.
0: Κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να αποδεχτούμε ότι οι άνθρωποι μεγαλώνουμε και πεθαίνουμε.
3: Ότι είμαστε τρωτοί.
0: Ναι, ήδη δηλαδή, ας πούμε, έχουμε καταφέρει να φτάσουμε τα όρια της ζωής μας, ναι, μέχρι πολύ πάνω από ό,τι ήταν στο παρελθόν.
3: Παλιά, δηλαδή, 26 εκατομμύρια δολάρια στα δίνανε για να βοηθήσουν να βρεθεί αυτό το περιβόητο.
0: Δισεκατομμύρια
3: δολάρια να βρεθούν, να ασχοληθούν με τον καρκίνο, ας πούμε, να σωθεί κόσμος και να ζήσει περισσότερο.
0: Και με όλες αυτές τις ασθένειες.
3: Το θέμα μας είναι να είμαστε τσιτωμένοι.
0: Το θέμα του Πούτιν είναι να ζήσει ο Πούτιν. Και άμα ζήσει ο Πούτιν, έχει ο Θεός. Αυτό πιστεύω ότι λέει. Άμα ζήσω εγώ, και έχει ο Θεός. Τέλος πάντων.
3: Μια χαρά. Της Ρωσίας είναι δικά μας.
0: Πραγματικά.
4: Kiss Breakfast Show.
5: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
6: Η καλύτερη παρέα μας.
5: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε εδώ εκεί.
4: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 92,9.

0: Je t'aime, mon amour. Ακούμε από τον Σλίμαν εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Άλλη μια επιτυχία της Eurovision. Απίστευτο. Πόσα τραγούδια βγάζει, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάμε τώρα, παιδιά. Όλοι παίρνουμε ένα κολατσιό στη δουλειά μας.
1: Εγώ είμαι το κολατσιό.
0: Εσύ είσαι.
1: Εγώ έρχομαι σαν κολατσιό στη δουλειά.
0: Ναι. Εσύ είσαι το ίδιο το κολατσιό. Οι υπόλοιποι, εμείς οι ταπεινοί άνθρωποι, σίγουρα θα πάμε στη δουλειά μας, είτε είναι το πρωί είτε είναι το απόγευμα, και θα πάρεις κάτι μαζί σου. Άμα μια λιγούρα, ένα κάτι.
1: Όταν ξεκίνησα να
0: έχεις να
1: μασουλάς. Πρωτοδουλεύω σε γραφείο, θέλω να σου πω ότι ανέβηκα 10 κιλά. Από τη μάσα που έτρωγα συνέχεια.
0: Στο γραφείο ή τα παίρνεις μαζί σου?
1: Στο γραφείο.
0: Μάλιστα. Κάποιες δουλειές όντως παρέχουν και στο break, παρέχουν στους εργαζόμενους τους φαγητό. Κάποιοι άλλοι το παίρνουν μαζί τους. Ένας υπάλληλος λοιπόν, εργαζόμενος σε τηλεφωνικό κέντρο, φέρεται να απολύθηκε αφού είχε πάρει μαζί του μεν το κολατσιό του, απλά δεν το είχε μαγειρέψει και αποφάσισε να το μαγειρέψει στη δουλειά του. Η εικόνα λοιπόν δείχνει έναν άντρα να χρησιμοποιεί μια φορητή ηλεκτρική πλάκα για να ψήσει το bacon και τα ενώ κάθεται στη θέση της εργασίας του περιτριγισμένος από τον εξοπλισμό του γραφείου, δηλαδή κάπου εκεί μέσα στα τηλέφωνα και στα ακουστικά. Αυτός έβγαλε μια πλάκα πάνω, έριξε τα βουτυρά του και άρχισε να ψήνει τα μπέικον και τα λουκάνικα. Και αυτός πρωί-πρωί δηλαδή όμως δεν θα ρευότανε μετά.
1: Ρεσί, δεν είναι αυτό. Δεν έτρωγα εγώ πρωινό τηγανιτές πατάτες με μπέικον, αυγά, τέτοια πράγματα.
0: Έπαιρνες, κυρά μου, μαζί το τηγάνι με το λάδι για να τηγανίσεις, να πας μέσα στο κουζινάκι τώρα εδώ τηγανίσεις πατάτες.
1: Αν έκανα συγκεκριμένη διατροφή όπως αυτή που αναφέρετε, μπορεί και να το έκανα φυσικά. Και να σου πω και κάτι. Εγώ το θεωρώ άδικο που έχει γίνει κατακραυγή στα social media, γιατί αυτός ο άνθρωπος λέει: δεν θα ξοδέψω το δικό μου ρεύμα στο σπίτι να τηγανίζω τα μπέικον. Ναι. Δεν θα ξοδέψω. Θα φέρω όμως τα υλικά μου, μια χαρά, θα κάνω στο γραφιάκι μου, θα δουλεύω κιόλας, δεν θα ενοχλώ.
0: Ναι, θα προμήσει ο τόπος εντωμεταξύ.
1: Αυτό είναι το μόνο θέμα, αλλά βάλτε του έναν εξαιρισμό από πάνω.
0: Έναν απορροφητήρα. Πολύ ωραία.
1: Ή στην τελική να πάει στο κουζινάκι να πάρει να δουλεύει από το κουζινάκι.
0: Εγώ προτείνω να πάει να κάνει μια εξέταση αίματος, γιατί πρωί-πρωί λουκάνικα και μπέικον, δηλαδή πραγματικά.
1: Πραγματικότητα. Έχω κλείσει εξετάσεις αίματος. Καλά που μου το θύμισες. Πρέπει να πάω.
0: Λοιπόν, κάποιοι θεώρησαν λοιπόν ότι η απόλυσή του ήταν υπερβολική. Και εγώ νομίζω ότι ήταν υπερβολική η απόλυσή του. Θα μπορούσαν να του πούνε απλά μην τηγανίζεις μπέικον και λουκάνικα.
1: Μπορεί να του το είπανε και αυτός να επέμεινε να λέει ότι δεν καταλαβαίνω ότι κάνω λάθος.
0: Σωστά. Θα φέρω κρεμμυδάκια να καθαρίσω για να φτιάξω τη φάδα.
1: Αυτός ρε συμπληρώνεται για να κάθεται να μαγειρεύει.
0: Φαντάζεσαι την άλλη μέρα να πήγαινε με ζύμες και τέτοια και να άνοιγε φύλλο να φτιάξει πανακόπιτα.
1: Να φτιάξει μακαρόνια ακόμη με τη μακαρονομηχανή.
2: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
7: Πόσο?
8: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.

0: Εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέστη.

0: Με Adele και Rolling in the Deep υπολευκόμαστε σιγά σιγά την τρίτη ώρα της εκπομπής μας, 9 και 1 πρώτο λεπτό, τρίτη 9 Ιουνίου. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, καλημέρα. Και σήμερα θα σας κάνω μια πολύ σημαντική ερώτηση και θέλω μια απάντηση. Μπορεί κάποιος άραγε σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο σταθερό, στο κινητό, στο τηλέφωνο γενικά? Θα σας απαντήσω εγώ λοιπόν πως ναι, και αυτό γίνεται με ΔΕΗ Fiber, γιατί με ΔΕΗ Fiber όλα μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά για κινητά. Μπες τώρα στο dei.gr / Fiber και δες πως μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε τώρα, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Εμένα ξαφνικά άρχισα να με πονάει ο γόνας μου.
1: Πού το σημαίνει αυτό?
0: Δεν το κουπάνισα. Σημαίνει ότι αλλάζει ο καιρός. Εμένα ο αγκώνας μου πονάει, δεν το λέω, εσύ γελάς τώρα, μάλιστα, γελάς, αλλά εμένα όταν πονάει ο αγκώνας μου αλλάζει ο καιρός. Αυτό σημαίνει ότι σας έλεγαμε πριν ότι έρχονται κάτι ψυχρά κύματα προς το τέλη της εβδομάδας και αρχές της άλλης. Εγώ τα νιώθω από σήμερα, το σώμα μου δηλαδή, τα αντιλαμβάνεται τα βαρομετρικά αυτά που αλλάζουν. Παρ' όλα αυτά σήμερα θα
1: εννοήσει
0: έχει...
1: ή προσπαθείς να το παίξεις
0: Εγώ να προσπαθήσω να το παίξω?
1: Σε πονάει το χέρι σου?
0: Να αποδείξω σε ποιον τι?
1: Σε πονάει το χέρι σου?
0: Φυσικά.
1: Θα έρθω εδώ μετά, επειδή είμαστε και μακριά τώρα, θα έρθω εδώ.
0: Καλά, εδώ πονάω.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, ζεστούλα θα έχει σήμερα. Βλέπω και ένα αεράκι έξω. Εντάξει, καλά θα είναι σήμερα, παιδιά. Καλά θα είναι. Α, έσαν όλα.
1: Άλλο με το πεντάχρονο που έχω απέναντί μου.
0: Λοιπόν, αποφάσισε τι είμαι, πεντάχρονο ή παππούς?
1: Είσαι ένας πεντάχρονος
0: παππούς.
1: Ήθελα να πω μια κακιά λέξη, δεν την είπα. Λοιπόν, να σας πω τι γίνεται τώρα, παιδιά μου, στους δρόμους Αθήνας. Είναι χάλια τα πράγματα. Ο Κηφισός έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεω μέχρι πάνω τον κόμβο Μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Αττική οδός από ύψος Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι φτάνει κίνηση. Λεωφόρος Αθηνών ξεκινάει κίνηση από το Περιστέρι, παιδιά, και φτάνει στο Σκαραμαγκά. Να σας πω ότι Κηφισίας όλη τη η άνοδος είναι πίχτρα.
0: Τι?
1: Στην κάθοδο είναι λίγο καλύτερα. Συγγνώμη, απλά μιλάω πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, να σας πω επίσης ότι η Αρδιτού είναι
0: όλα
1: και στην άνοδο και στην κάθοδο.
0: Χάλια. Γρήγορα, όλα γρήγορα.
1: Λοιπόν, δεν θα μιλήσουμε για το προσωπικό μου ρεκόρ στον αέρα της εκπομπής. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αν θέλετε να μάθετε σε τι είμαι καλή, στείλτε μήνυμα στο Viber 6942-929-929 και το προσωπικό μου ρεκόρ είναι 1 λεπτό και 17 δευτερόλεπτα.
0: Σας προκαλώ να στείλετε στο Viber.
1: Και όχι, δεν είναι σεξουαλικό.
0: Ναι, σας προκαλώ να ρωτήσετε στο Viber ποιο είναι το προσωπικό ρεκόρ της ζωής.
1: Ναι, λοιπόν, να δούμε τις απαντήσεις. Πάμε να ακούσουμε bye από NSYNC.
0: Έτσι.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Bye bye. Παρέα με το Spio 90's του Now επιτυχίες. 6 λεπτά μετά τις 9. Αργή. Είμαστε ήδη στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Πες μου,
1: θέλω να σου πω κάτι που σε αφορά πάρα πολύ.
0: Τι με αφορά?
1: Έχει βγει μια έρευνα η οποία νομίζω μας αγγίζει και τους δύο. Δεν μας αγγίζει, μας έχει εγκαλιάσει, μας έχει βάλει και στο κρεβάτι και έχει ξαπλώσει και μαζί μας.
0: Εσύ φταίς για όλα.
1: Κάνουμε spooning. Εγώ δεν φταίω γι' αυτό. Αλλά... για το ότι εσύ είσαι κολλημένος με το κινητό σου.
0: Δεν είμαι τόσο.
1: Είσαι αρκετά αρισιαργική.
0: Εγώ δουλεύω κιόλα. Δεν ξύνω μαλλί όλη μέρα.
1: Αυτές τις βλακίες, δεν τις πεις αλλού. Γιατί κάθεσαι και παίζεις όλη μέρα το παιχνίδι με τους κήπους.
0: Δεν παίζω όλη μέρα το παιχνίδι με τους
1: κήπους. Και βλέπεις και TikTok με κυρίες που τρώνε περίεργα πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι πως ναι, αλλά εσύ βλέπεις πιο πολύ.
1: Βγάλουμε τώρα να μετρήσουμε ποιος βλέπει πιο πολύ TikTok.
0: Εσύ βλέπεις πιο πολύ.
1: Είμαι και εγώ πολύ στο κινητό μου, αλλά είσαι και εσύ και δεν το καταλαβαίνεις. Και είναι λογικό. Είναι λογικό να μην το καταλαβαίνεις. Εγώ δεν σε κρίνω. Δεν ήρθα εδώ για να σε κρίνω.
0: Τι κάνεις?
1: Είναι κάτι που το κάνω κι εγώ. Αλλά παιδιά μου, τώρα δεν το κάνουμε μόνο εγώ και ο Αργύρης. Το κάνουν όλοι οι ενήλικες. Περνάμε το 1 τρίτο της ημέρας μας πάνω από το κινητό. Το 1 της ξύπνιας ημέρας μας, έτσι. Γιατί στον ύπνο, εντάξει, δεν μπορείς να σε το κινητό.
0: Αυτό μας έλειπε.
1: Αυτό μας έλειπε. Θα βρεθεί τρόπος. Μην αγχώνεσαι. Είμαι 100% σίγουρη. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι περνάμε το περισσότερο χρόνο της ζωής μας πάνω από μία οθόνη και κυρίως το κάνουμε για άσκοπα πράγματα. Δηλαδή δεν το κάνουμε όντως για δουλειά, γιατί εμείς όντως που δουλεύουμε τα συγχαίουμε μετά και μπερδεύουμε. Δηλαδή, εγώ ας με βλέπω TikTok και λέω κάνω έρευνα.
0: Ναι,
1: κάνω
0: ναι.
1: Έρευνα να δω τι trends υπάρχουν.
0: Πάντως και 4 ώρες τη μέρα που λέει η έρευνα ότι περνάμε στο κινητό, ρε παιδί μου, είναι πολύ.
1: Εγώ σίγουρα
0: 4
1: περνάω 6
0: ώρες. Δηλαδή, πας να πιεις έναν ωραίο καφέ, πας να δεις ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα.
1: Σου λέω ότι κοιτάς το κινητό σου και σε άσχετες φάσεις, ρε παιδί μου, και ότι συνυπολογίζεται αυτό και υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να το καταπολεμήσει αυτό, που θέλω να σου πω ότι σου έχω δοκιμάσει και για μένα δεν έχει λειτουργήσει καθόλου.
0: Όπως.
1: Όλες το iPhone τέλος πάντων, νομίζω και τα Android το έχουν αυτό, έχουν μια λειτουργία να χρησιμοποιείς την κάθε εφαρμογή για συγκεκριμένο χρόνο την ημέρα.
0: Ναι, ναι, δεν
1: το
0: ισχύει.
1: Έχω κάνει αυτό.
0: Είποτε,
1: θέλω να σου πω, το έχω κάνει και κάθε φορά τρώω περισσότερο χρόνο στο κινητό για να πατάω συνέχεια παράταση χρόνου. Παράταση χρόνου. Και απλά μου σπάνε τα νεύρα και δεν γίνεται τίποτα.
0: Εμένα ξέρεις τι με βοηθάει. Πραγματικά αυτό που σου έλεγα πριν βοηθάει. Όντως υπάρχουν κάποιες μέρες που είναι χαλαρές και θα πιάσω τον εαυτό μου να ξεχνιέται πολύ με το κινητό. Αλλά όταν πραγματικά έχω δουλειά και τρεξίματα μέσα στη μέρα, δεν προλαβαίνω να το πιάσω το κινητό στα χέρια μου και συνειδητοποιώ ότι ξαφνικά εκεί πέρα δεν μου είναι απαραίτητο. Ναι. Όταν ξύνω μαλλί, γιατί μου είναι τόσο απαραίτητο και είμαι κολλημένος πάνω?
1: Αυτή είναι η διαφορά. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο στον ελεύθερό μας χρόνο να μην είμαστε κολλημένοι από πάνω, γιατί χάνουμε την ουσία του ελεύθερου χρόνου. Εγώ, ας πούμε, τώρα πάλι ξέρεις που αλλάζω χόμπι κάθε εβδομάδα, τώρα πάλι με έχει πιάσει με τη ζωγραφική. Οπότε κάθομαι και ζωγραφίζω με τις ώρες και βλέπω να μην κρατάω το κινητό μου. Βέβαια, ζωγραφίζω στο τάμπλετ. Δεν ξέρω αν έχει σημασία αυτό.
0: Αλλά... δεν έχει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Α, εγώ, ας πούμε, σήμερα θα πάω γυμναστήριο.
1: Άλλα. Τα νέα σου.
0: Παύση.
1: Just the way you are, πάμε να ακούσουμε από Milky X David Guetta.
0: Πότε πήγες τελευταία φορά γυμναστήριο?
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss. And it goes.

0: 15 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, 3η 9 Ιουνίου. Όπου πάει και το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου.
1: Αχ, πολύ γρήγορα πέρασε.
0: Την άλλη Τρίτη, σε μια εβδομάδα, έχω γενέθλια.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Φοβερό. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Θα σας πάω σε μια νέα διαδικτυακή τάση που εξαπλώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αλλού άλλωστε, που έχει προκαλέσει και έντονες αντιδράσεις στα social media και όχι μόνο, θα καταλάβετε γιατί. Πρόκειται για το λεγόμενο Wife School. Τι σημαίνει αυτό? Σχολείο για συζύγους. Ένα επιπληρωμή πρόγραμμα λοιπόν είναι το Wife School, το οποίο υπόσχεται να βοηθήσει τις γυναίκες να βελτιώσουν το γάμο τους μέσα από την αποδοχή πιο παραδοσιακών ρόλων στη σχέση. Αυτό το λέει τώρα έτσι, το ακούς και λες wow, ενώ στην ουσία θα σας πω τι εννοεί. Το πρόγραμμα λοιπόν, το οποίο κοστίζει περίπου 17 δολάρια, είναι και φθηνό, διαρκεί 6 εβδομάδες, έχει πολλά να πει, γι' αυτό και κρατάει και 1,5 μήνα. Δημιουργήθηκε από τη συγγραφέα και σύζυγο του πάστορα, σύζυγο πάστορα,
1: Τίλι Ντιλέχεϊ.
0: Πώς λέγεται?
1: Τίλι Ντιλέχεϊ.
0: Τίλι Ντιλέχεϊ. Σύμφωνα λοιπόν με την ίδια, ο στόχος είναι να βοηθήσει τις γυναίκες να γίνουν εκείνες που εμπνέουν ένα θεοσεβούμενο ηγέτη, αναφερόμενοι στο σύζυγό της. Όπως υποστηρίζει, εκατοντάδες γυναίκες πνίγηκα έχουν γίνει εγγραφή στα μαθήματα. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι να ακολουθήσουν ένα μπροστάρι που βαράει ένα λάβαρο και αρχίζει και λέει. Το Wife School λοιπόν δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα. Τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι έχει αναπτυχθεί μια ολόκληρη βιομηχανία influencers και coaches που προσπαθούν να προωθήσουν τη λεγόμενη παραδοσιακή θηλυκότητα.
1: Coaches.
0: Μ' αρέσει
1: που
0: τα λέει γύρω-γύρω. Παραδοσιακή θηλυκότητα.
1: Coaches που θέλουν να μας πιάσουν coaches, μάλλον. Μάλιστα. Και να μας πάρουν τα 17 δολάρια.
0: Γιατί μέσα από βίντεο, podcast και online σεμινάρια υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες θα βρουν περισσότερη ασφάλεια, ευτυχία και σταθερότητα αν αποδεχθούν έναν πιο υποστηρικτικό και λιγότερο ηγητικό ρόλο μέσα σε μια σχέση. Δηλαδή ουσιαστικά λέει, για να σας πω τι λέει αυτή η βλακία εδώ πέρα.
1: Για
0: τώρα,
1: να γίνεις καλή νοικοκυρά,
0: πρέπει να είσαι κάτω από τον άντρα και πρέπει να αποδεχτείς ότι όταν θα είσαι υποστηρικτική προς τον άντρα σου μόνο, θα βιώσεις την καλύτερη εμπειρία.
1: Έχω
0: μέσα στο
1: γάμο
0: σου.
1: Έχω μια φανταστική ιδέα.
0: Ενώ ας πούμε ο άντρας δεν πρέπει να είναι πιο υποστηρικτικός με τη γυναίκα του.
1: Σε καμία περίπτωση, αλλά έχω φανταστική ιδέα, Αργύρη. 17 ευρώ έχεις να μου δώσεις?
0: Έχω, ναι.
1: Ωραία. Θα πάω να σε γράψω αυτή τη σχολή. Να μάθεις πως είναι να είσαι ένας υποστηρικτικός σύντροφος απέναντί μου και να μάθεις να υποτάσσεσαι.
0: Δεν είμαι εγώ υποστηρικτικός. Υποτακτικός δεν θα γίνω ποτέ.
1: Πρέπει να σε πάω στο σχολείο όμως.
0: Ποτέ.
1: Πρέπει να πας να κάνεις μαθήματα.
0: Ποτέ, γατάκι, ποτέ. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Mars και η Just Might. Ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Και θέλω να σας πάω, παιδιά μου, στο αγαπημένο μου χόμπι. Σε ένα από τα αγαπημένα μου χόμπι που είναι τα Lego.
1: Για ποια εβδομάδα? Γιατί καιρό έχω να σε ακούσω να μιλάς για Lego.
0: Έχω καιρό να φτιάξω. Εσύ, είναι πολύ ακριβό το σπορ αυτό. Και τώρα θα σου πω τι έχει βγει, το οποίο το θέλω πάρα πολύ, όντως, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να το αγοράσω ποτέ.
1: Γενάρη,
0: ούτε εσύ θα μου το πάρει στα γενέθλιά μου, θα καταλάβει γιατί. Λοιπόν, έχει ανακοινωθεί ένα καινούριο Lego, το οποίο είναι το μεγαλύτερο σετ στην ιστορία τη εταιρεία, από άποψη πλήθους κομματιών, όχι μεγέθους, αποκαλύπτοντας το επικό Lego Architecture Σαγράδα Φαμίλια.
1: Τι είναι αυτό?
0: Είναι η Σαγράδα Φαμίλια σε Lego. Το οποίο σου λέει.
1: Τι είναι η Σαγράδα Φαμίλια?
0: Η Σαγράδα Φαμίλια είναι στη Βαρκελόνη, είναι μια μεγάλη εκκλησία. Είναι ένα κτίριο, τέλος πάντων, το έχει φτιάξει. Ναι. Του Γκαουντί είναι. Άραγε. Ένας Θεός ξέρει. Τέλος πάντων, ας μας απαντήσει κάποιος στο Viber τώρα, γιατί δεν προλαβαίνω να γκουγκλάρω. Να σας πω τώρα ότι αυτό το έργο κοστίζει στα 750 ευρώ.
1: Δεν αξίζει 750 ευρώ.
0: Φυσικά. Έχει ύψος 62 εκατοστά και πλάτος 47 εκατοστά και βάθος 39 εκατοστά.
1: Μπορείς μετά να βγεις εσύ από το σπίτι να μπει το Lego.
0: Έχει εντυπωσιακές λεπτομέρειες. Έχει τα βιτρό εσωτερικά με περίπλοκους κιόνες. Είναι όλο ένα
1: κιόνες,
0: είπα. Ένα έργο τέχνης, τέλος πάντων. Και θα βγει την 1η Νοεμβρίου.
1: Μάλιστα, να ξεκινάμε να μαζεύουμε ευρώ-ευρώ.
0: Ξεκινά να μαζεύεις, γιατί πραγματικά τη θέλω τη Σαγράδα Φαμίλια.
1: Πού θα τη βάλεις τη Σαγράδα Φαμίλια?
0: Θα σου έλεγα τώρα. Θα μείνω εκεί μέσα, μάλλον. Έτσι με κόβω. Να μένω μέσα στο 1,60. Να σου πω επίσης ότι τώρα με τα Lego, μια που φέραμε αυτό το θέμα, έχει γίνει χαμός στην Αμερική, γιατί ένας τύπος είχε 200.000 ευρώ από συλλεκτικά Lego. Δηλαδή, όλη του συλλογή κόστησε 200.000 ευρώ.
1: Και τι θα τα κάνει?
0: Και πήγε να τα πουλήσει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και πήγε να τα πουλήσει σε ένα κατάστημα στην Αμερική, οι οποίοι του λένε: δώσε μας εσύ τα Lego και εμείς θα τα πουλήσουμε και θα σου δώσουμε τα λεφτά.
1: Α.
0: Και τι κάνανε?
1: Τι κάνανε?
0: Του πήρανε τα Lego και του είπαν: κύριε, δεν έχετε καμία δικαιοδοσία. Αυτά είναι στο μαγαζί μας, δεν είναι δικά σας.
1: Τι λες, παιδί?
0: Έχει γίνει χαμός στο ίντερνετ με αυτό.
1: Αυτό είναι κλοπή.
0: Κλοπή ήταν. Και δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Γι' αυτό
0: ο άνθρωπος.
1: Με συγχύζουν τα Lego.
0: Και γυρίζει
1: εμένα.
0: Και του κάνει ο άλλος. Δεν ήταν από Lego μαγαζί, ήταν από μαγαζί που πουλάει γενικότερα παιχνίδια και τέτοια.
1: Ναι.
0: Και γυρίζει και του κάνει ο άλλος. Μπορείς να μας πας δικαστικά, αλλά ποιος πιστεύεις ότι θα κερδίσει? Εσύ που είσαι ιδιώτης ή εμείς που είμαστε μεγάλη εταιρεία και έχουμε τις άκρες μας? Άσε, να σκάσω είμαι.
1: Και τι απάντησε αυτός?
0: Αυτός τίποτα δεν απάντησε. Αυτός έμεινε χωρίς συλλογή πια.
1: Τελικά έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα σε αυτούς?
0: Δεν ξέρω. Είναι ακόμη σε διάρκεια. Θα τον πάρω, ναι. Πάμε να ακούσουμε Enrique Iglesias Bailamos εδώ στο 92,9.
1: Βαριέμαι τα Lego.

0: Te quiero, μια amor, μας είπε ο Enrique Iglesias εδώ στον αέρα του 92,9 και εμείς te quiero περισσότερο από ό,τι σας αγαπάει ο Enrique Iglesias, γιατί εμείς εδώ κάνουμε τους καλύτερους διαγωνισμούς. Και συγκεκριμένα τώρα δεν θα μιλήσουμε για το Instagram, θα μιλήσουμε για το site του Kiss.
1: Κάντε και ένα follow στο Instagram εσείς, ξέρω εγώ τι σας λέω.
0: Φυσικά, kiss929.gr λοιπόν, γιατί έτσι θα σας δοθεί ευκαιρία, παιδιά μου, να πάτε να δείτε ζωντανά τον The Weeknd στην ωραιότατη Πορτογαλία, γιατί ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σας στέλνουν στη Λισαβόνα για 3 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα στις 5 Σεπτεμβρίου για να δείτε τον κορυφαίο pop star του πλανήτη The Weeknd.
1: Παιδιά, και τι, εδώ σας έχουμε πακετάκι ολόκληρο λακταριστό, μοσχομυριστό. Ο νικητής θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια Lere Tour με βαλίτσα και χειραποσκευή για 2 άτομα, παρακαλώ. Τριήμερη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας. Δηλαδή, αλήθεια τώρα, πείτε μου.
0: Πραγματικά, νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Σας έχουμε στείλει Harry Styles, σας έχουμε στείλει Bruno Mars, σας έχουμε στείλει Mad Cool Festival.
1: Έλα τώρα, Kiss 92,9 και Versus, τι φτιάξανε για σας πάλι, έλα.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
4: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Τα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Clear as the sky. Μία ιστορία αγάπης για 2 μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 19 800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
13: ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
18: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
19: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: έχουν φάει τα κουνούπια, αργύριο.
1: Αλλά εσύ έχει κουνούπια.
0: Πόσο γλυκό αίματος.
1: Γιατί φυγέται άτακτα. Φυγέται άτακτα κουνούπια.
2: Ήξερες ότι.
1: Λοιπόν, τώρα σας έχω τα καλύτερα, παιδιά. Προσοχή, προσοχή, με κεφαλαία προσοχή. Ένας άνδρας που άφησε μια κακή κριτική στο Airbnb που νίκιασε, φαίνεται να είδε την εξωσυζυγική του σχέση να αποκαλύπτεται, αφού ο οικοδεσπότης έστειλε στη σύζυγό του βίντεο από κάμερες ασφαλείας του καταλήματος. Το περιστατικό φυσικά αφορούσε ένα επισκέπτη στην Ταϊβάν, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε διαδικτυακά μετά τη διαμονή του και ζήτησε αποζημίωση. Έτσι είσαι, λέει ο ιδιοκτήτης. Σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα, λοιπόν, ο οικοδεσπότης εξοργίστηκε τόσο πολύ από την κριτική και απάντησε πολύ απλά στέλνοντας βίντεο που φέρεται να δείχνει τον παντρεμένο επισκέπτη να φτάνει στο κατάλημα με μια άλλη γυναίκα.
0: Εσύ, χαζός είναι αυτός που έχει το κατάλημα, γιατί τώρα έστειλε το βίντεο. Άλλος μπορεί να του κάνει μια μινισάρα, να πάρει τα λεφτά του αιώνα και να μείνει και με την εξωσυζυγική σχέση και με τη γυναίκα τώρα που θα πάρει τα εκατομμύρια από αυτή την παραβίαση τη ιδιωτικότητα.
1: Αλλά μπορεί στην Ταϊβάν να μην είναι παραβίαση. Και ο άλλος χαζός είναι. Έστειλε το βίντεο χωρίς να ξέρει ότι αυτό είναι παράνομο.
0: Δεν ξέρω αν.
1: Δεν ξέρω στην Ταϊβάν πώς είναι το νομικό
0: πλαίσιο.
1: Πιστεύω
0: ότι ο άλλος ήταν σε φάση. Θα σε καταστρέψω, μου κάνεις κακή κριτική.
1: Μα ναι, αυτός ο άλλος είναι κακίστρο, δεν το συζητώ. Αλλά για να το έκανε σημαίνει ότι κάπως τον παίρνει. Τον παίρνει εννοώ. Αχ, πάμε παρακάτω.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
5: Κάθε πρωί στις 7.

0: Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τι μας βρήκε σήμερα. Τρίτη 9 Ιουνίου, η Σύνοδος Αφροδίτης και Δία, λέει, στον καρκίνο, κάνει τη σημερινή μέρα μία από τις πιο τυχερές του 2026. Ζούμε την τύχη σήμερα. Έρωτες, χαρές, οικονομικές ευκαιρίες και όμορφες εξελίξεις ευνοούν ιδιαίτερα τα ζώδια της Γης, του νερού και του τρίτου δεκαημέρου.
1: Εγώ τι είμαι τώρα, εγώ αέρας πρέπει να. Δεν λοιπόν, ξέρω τι είμαι. Τι είναι ο υδροχός, ρε παιδιά.
0: Ο δίδυμος τι είναι.
1: Άστο.
0: Τέλος πάντων, θα τα δούμε αναλυτικά. Πάμε να δούμε. Φίλε Κρύε, μπορεί να προκύψουν ευχάριστες εξελίξεις στο σπίτι ή στην προσωπική υπόθεση.
1: Μάλιστα, Ταύρε μου, σήμερα μπορείς να λάβεις μήνυμα που αλλάζει τη ροή της ημέρας σου προς το καλύτερο. Η σκέψη σου γίνεται πιο αισιόδοξη και ανοίγονται δρόμοι για μετακινήσεις ή συμφωνίες.
0: Συνάδελφοι δίδυμοι, η τρίτη μας σωθεί, λέει, να σκεφτούμε πιο πρακτικά για να δώσουμε αξία σε ό,τι πραγματικά έχει σημασία. Εμείς να αποφύγουμε παρονητικές κινήσεις και να αξιοποιήσουμε τη συγκυρία με σύνθεση.
1: Με σύνθεση. Σύνθεση, τι θες να φτιάξεις.
0: Να συνθέσουμε συγκυρίες.
1: Να κάνεις έπιπλα. Καρκίνε μου, η ενέργεια σε ενισχύει, σου δίνει λάμψη και φέρνει ευκαιρίες σε προσωπικό επίπεδο. Σήμερα μπορεί να νιώσεις ότι οι καταστάσεις γύρω σου ρέουν πιο εύκολα.
0: Λιονταράκι μου, καλό. Είναι μια μέρα που λειτουργεί παρασκηνιακά, φέρνοντάς μας ευκαιρίες μέσα από διαίσθηση και όχι από εμφανείς κινήσεις.
1: Νομίζω ότι έχεις αρχίσει και παθαίνεις κεφαλικό.
0: Νομίζω ότι τελειώνει η μπαταρία μου.
1: Παρθένε μου, η μέρα σε οθεί να πιστέψεις περισσότερο στο μέλλον και να δεις ότι δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα μόνος σου.
0: Λοιπόν, Ζυγέ, σήμερα Τρίτη είναι μια μέρα που μπορεί να αλλάξει την επαγγελματική σου εικόνα προς το καλύτερο. Εσύ καλείσαι να δείξεις υπευθυνότητα και να ανταποκριθείς σε αυξημένες απαιτήσεις.
1: Σκορπιέ μου, σήμερα Τρίτη νιώθεις ότι οι ορίζοντές σου διευρύνονται και ότι κάτι καλύτερο αρχίζει να διαμορφώνεται στη ζωή σου.
0: Γιατί έχεις πάρει τα λίγα και λέω τα πολλά συνέχεια, δεν καταλαβαίνω. Φίλε Τοξότη, η διέστησή σου είναι ιδιαίτερα ισχυρή και σε οδηγεί σωστά. Εσύ χρειάζεται να αποφύγεις τις υπερβολές και να κινηθείς με στρατηγική, γιατί μια σημαντική η εξέλιξη οριμάζει.
1: Εγώ και ρε μου, εσύ καλείσαι να δείξεις διάθεση συνεργασίας και να ακούς προσεκτικά τους άλλους. Μια σημαντική συμφωνία ή πρόταση μπορεί να σε οδηγήσει σε μια σταθερή φάση ζωής.
0: Όπα και έλα μου, φίλοι υδροχόοι και ζωή. Σήμερα μπορεί να δεις μια κατάσταση να ομαλοποιείται ή να βρεις λύση σε ένα πρακτικό ζήτημα. Εσύ χρειάζεται να οργανώσεις καλύτερα το χρόνο σου και να εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες που εμφανίζονται μέσα από τη ρουτίνα σου.
1: Ιχθύς μου, μια ευκαιρία είδηση μπορεί να σε αλλάξει τη διάθεση και να σε ανοίξει νέους δρόμους.
0: Να σου πω κάτι. Από αυτά που διαβάσαμε και ακούσαμε, πιστεύεις ότι είναι η πιο τυχερή μέρα του 2026?
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ θέλω, δεν το είδα.
1: Θα ήθελα να είναι. Μπορεί να γίνει κάτι αναπάντεχο που δεν το ξέρουμε.
0: Μήπως να ξαναδιαβάσω. Κάτι δεν έχω καταλάβει.
1: Διάβασε εσύ, γιατί μπορεί να μην τα διάβασε και καλά.
0: Μπορεί, λοιπόν, αυτό σίγουρα.
1: Πάμε να ακούσουμε Pussycat Dolls, Doncha. Αυτό το άκουγα καλή στο δημοτικό. Το βίντεο κλιπ το βλέπα συνέχεια. Don't you wish your girlfriend was hot like me.
0: Να τα ακούσουμε από τα κορίτσια.
1: Ναι.
2: The Breakfast Show, κάθε πρωί.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Παρέμβαση πιο. Και άλλη μια φορά ευχαριστούμε τον Θεό.
0: Που τα μικρόφωνα είναι κλειστά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά μου, με αυτά και με τα άλλα, επειδή εμείς έχουμε να πούμε πολλά, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να σας αφήσουμε σιγά-σιγά για να έρθει η Ευρυδίκη και να κάνει σαν σοβαρή ραδιοφωνική παραγωγός μια εκπομπή της εκπρόσωπης.
1: Η κανονική της δουλειά, δηλαδή, αυτή που θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς εδώ στο 92,9. Τέλος πάντων,
0: λοιπόν,
1: Ευρυδίκη.
0: Έρχεται με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής καθαρής χωρίς διαφημίσεις και φυσικά το σημαντικότερο με το Kiss Fuel Pass, παιδιά, αξίες 50 ευρώ από την Ελλήνη και τον Kiss για εσάς που θα παίξετε το παιχνίδι με τις πινακίδες.
1: Όχι όμως μόνο Ευρυδίκη και η Ελλήνη και ο Αλέξανδρος στο απόγευμα δίνουν τα 50 ευρώ από την Ελλήνη και τον Kiss.
0: Kiss Fuel Pass λοιπόν και σήμερα. Και επίσης δεν ξεχνάτε ότι από τις 10 τώρα που έρχεται πιάνει η Ευρυδίκη μικρόφωνο μέχρι το βράδυ τη Χριστίνα Γιαννοπούλου ξεκινάνε οι απαντήσεις για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Επομένως, ακούμε Kiss όλη μέρα και γιατί έχει τις καλύτερες 90's του Now επιτυχίες και γιατί έχει τους καλύτερους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, αλλά και γιατί θα πάρετε τις απαντήσεις για τα αυριανά 1000 ευρώ.
1: Εμείς εδώ ερχόμαστε, σας ξυπνάμε με γέλιο. Μετά έρχεται η Ευρυδίκη να σας συνετίσει. Μετά έρχεται η Μαρία Γεωργάκη, η οποία είναι πιο αισθαντική, οπότε
0: Μάμα.
1: Σας βάζει σε μια τέτοια κατάσταση. Γιώργος Λάζαρος, που είναι και άκρος ενημερωτικός. Μετά σας ξανακάνουμε λίγη πλάκα με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Και μετά σας παρτάρει η Χριστίνα Γιαννοπούλου. Θέλετε κάτι καλύτερο?
0: Τι άλλο. Όλοι είμαστε εδώ για ένα και μόνο σκοπό, να περνάτε εσείς καλύτερα. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τετάρτη 10 Ιουνίου. Θα είμαστε εδώ 7 η ώρα το πρωί. Νταν όμως, γιατί είμαστε και Λονδρέζοι. Και πάμε να ακούσετε τα best of της ημέρας, τα καλύτερα, για εσάς που τα χάσατε και να συνετιστείτε. Και αύριο 7 η ώρα να είστε εδώ. Φιλάκια πολλά, καλημέρα σε όλους.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Θέλω την πιο γλυκιά ανάμνηση από τα δικά σας κηλικία όταν πηγαίνατε σχολείο. Λοιπόν, δεν μπορούσα να έχω καλύτερους για να μου πούνε πρώτη καλημέρα. Θέλω ένας-ένας να μου πει με κέφι και μπρίο και ξεφάντωμα τι του αρέσει να ψωνίζει από το κηλικείο του σχολείου του.
3: Δεν έχουμε κηλικείο.
4: Α? Δεν έχουμε κηλικείο τα παιδιά. Έχουμε ό,τι τους βάζω εγώ.
3: Ό,τι τους βάζει η μαμά.
0: Τοστ.
3: Μπάρα. Εγώ τρώω τα πουλούρι μου, δεν για το πρωινό.
4: Λοιπόν, εγώ έτρεγα όλο το καλοκαίρι μπομπονέλες, δεν ξέρω αν τι
1: είναι. Μπομπονέλα!
0: Τι είναι η μπομπονέλα?
1: Μπομπονέλα!
4: Η γραμμή της πήρα σε ένα πλαστικό σακουλάκι.
1: Ναι!
4: Και...
1: Είσαι πολύ φίλη μου, να ξέρεις, γιατί εγώ ακόμη τρώω μπομπονέλες.
0: Εντάξει, δηλαδή πραγματικά, να κλέβουνε μάρμαρα από τους τάφους.
1: Καλέ, λοιπόν, όταν ήμουν μικρή, η γιαγιά μου έφυγε νωρίς δυστυχώς, οπότε πηγαίναμε συνέχεια κάθε Κυριακή στο νεκροταφείο. Ωραία. Πολλές φορές νομίζαν ότι πήγαινα εκεί για να κλέψω. Και είναι ο διπλανός τάφος και μας φωνάζει: Φύγετε από εδώ! Ξέρω τι θέλετε να κάνετε! Θέλετε να κλέψετε τον τάφο! Και ήταν η γιαγιά μου. Τέλος πάντων, στο νεκροταφείο κλέβουνε πάρα πολύ.
0: Η γιαγιά σου φώναζε ότι θέλετε να κλέψετε
1: τον
0: τάφο. Η γιαγιά
1: μου, αν φώναζε ότι θέλουμε να κλέψουμε τον τάφο, θα έπρεπε να αλλάξω την αγωγή μου. Γιατί η γιαγιά μου βρισκόταν εκεί.
0: Πάμε στη Λάρισα τώρα, μετά τα παιδικά βιώματα και τραύματα της ζωής. Γενικά, που ειλικρινά την ξέρω 4 χρόνια, δεν ξέρω τι άλλο θα μάθει.
1: Έχω δει και νεκροκεφαλή εγώ στο νεκροταφείο.
0: Γιατί βρε αγάπη μου, άσε με να το πω το ρημάδι, σε παρακαλώ.
1: Εντάξει. Φοβήθηκα, πήγα και άνοιξα ένα κασελάκι. Δεν ήξερα τι είχε μέσα.
0: Γιατί άνοιξε το κασελάκι?
1: Είχα απορίες, τα παιδιά έχουν απορίες.
0: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγες Kiss 92,9 που δίναν τις απαντήσεις η παραγωγή των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
4: Άκουσα μόνο μία βέβαια.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η Αμερικανίδα star της pop έσπασε κάθε ρεκόρ εισπράξεων στην ιστορία των συναυλιών με την περιοδία της The Eras Tour.
4: Η Μαντονά.
0: Ποιο ήταν το μοναδικό τρωτό και θνητό σημείο στο σώμα του Αχιλλέα?
4: Η φτέρνα του.
0: Ποιο νησί του Αιγαίου είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του λαδοτηριού που οριμάζει μέσα σε ελαιόλαδο?
4: Μυτιλίνη.
0: Ποιος ωκεανός είναι μεγαλύτερος και ευαθύτερος στη γη?
4: Ο Ειρηνικός.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος έγχορδο όργανο με δοξάρι σε μια συμφωνική ορχήστρα?
4: Βιολί.
1: Πάρα πολύ,
0: πάρα πολύ καλή.
1: Αν μου βρίσκει την Taylor Swift μόνο που μου πες Μαντόνα.
0: Ναι, ρε, εσύ, το Eras Tour, χαμός έγινε με δαυτή.
4: Ρε, παιδιά, εσύ βάζετε με συνέχεια Μαντόνα και βάζετε για Michael Jackson.
1: Το ξέρω.
0: Οπότε λέει, ας πω Μαντόνα. Τι είχες ακούσει από χθες, ποια ήταν η απάντηση που είχες ακούσει από χθες?
4: Η φτέρνα του Αχιλλέα.
0: Συμπαντή δύσκολη.
1: Εγώ πιστεύω ότι ήταν η Μυτιλίνη, γιατί την είπες τόσο γρήγορα που λέω τη Μυτιλίνη.
4: Όχι, όχι, απλά μου αρέσει τα τυριά.
0: Ένας υπάλληλος λοιπόν, εργαζόμενος σε τηλεφωνικό κέντρο, φαίνεται να απολύθηκε αφού είχε πάρει μαζί του μεν το κολατσιό του, απλά δεν το είχε μαγειρέψει. αποφάσισε να το μαγειρέψει στη δουλειά του. Η εικόνα λοιπόν δείχνει έναν άντρα να χρησιμοποιεί μια φορητή ηλεκτρική πλάκα για να ψήσει το μπέικον και τα λουκάρια. Ενώ κάθεται στη θέση της εργασίας του περιτριγισμένος από τον εξοπλισμό του γραφείου, δηλαδή κάπου εκεί μέσα στα τηλέφωνα και στα ακουστικά. Αυτός έβγαλε μια πλάκα πάνω, έριξε τα βουτυρά του.
1: Και ξεκίνησε να ψήνει τα μπέικον. Δεν έτρωγα εγώ πρωινό τηγανιτές πατάτες με μπέικον, αυγά, τέτοια πράγματα.
0: Έπαιρνες, κυρά μου, μαζί το τηγάνι με το λάδι για να τηγανίσεις.
1: Αν έκανα συγκεκριμένη διατροφή όπως αυτή που αναφέρεται, μπορεί και να το έκανα φυσικά.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sport News, powered by Bet365.
1: Στον τέταρτο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027, η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει τη Γεωργία. Η Εθνική Ελλάδος έχει εξασφαλίσει μαθηματικά την πρώτη θέση και την πρόκριση στα play-off, έχοντας κάνει το 3-3. Στο handball αύριο είναι η κλήρωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Η Ελλάδα είναι στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Στο ποδόσφαιρο συνεχίζονται τα επίσημα φιλικά ανδρών με τους αγώνες των εθνικών ομάδων. Σήμερα ξεχωρίζουν οι αγώνες Ισπανία-Περού, Ουγγαρία-Καζακστάν, Αρμενία-Μολδαβία και Μπαχρέιν-Συρία.
0: Sports News powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80. Εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος

0: Ρύφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο. Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι. Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: 1000 ευρώ το λεπτό.
10: Ποιο είναι και ο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
11: Η Spice Girls.
12: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
13: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
9: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
14: Καλημέρα σε όλη την παρέα. Λοιπόν, ξέρετε ποιο είναι το καλό με την Τρίτη? Ότι δεν έχει το δράμα της Δευτέρας. Ξέρετε όμως ποιο είναι το κακό με την Τρίτη? Ότι αργεί ακόμα η Παρασκευή. Οπότε κάπου εδώ έρχεται το 92,9 Kiss για να αναλάβει όλα τα υπόλοιπα. Ευρυδίκη Βαλαβάνη για τις επόμενες 2 ώρες με όλες τις 90's του νέου επιτυχίες. Με πολύ καλή διάθεση και φυσικά 92 λεπτά non-stop μουσικής. Για πάμε να πιούμε λίγο καφεδάκι, να ξεκινήσουμε έτσι δυναμικά. Ακόμα ένα Kiss at Work. Ξεκινάμε με Green Day και Boulevard of Broken Dreams. Πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Είστε στο 92,9 και σήμερα είναι Τρίτη, 9 Ιουνίου. Είμαστε ακόμα στην αρχή της εβδομάδας. Ακούτε το Kiss at Work. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο. Πάμε μαζί έως τις 12.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και τώρα ήρθε αυτή η στιγμή για να σας δώσω απαντησούλα για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό που παίζουμε κάθε πρωί στις 9 παρά 20 στο αγαπημένο μας breakfast show με την Αργύρη και τη Ζωή, και θέλω να κρατήσετε σημειώσεις. Λοιπόν, η απάντηση στην τρίτη ερώτηση για αύριο είναι διάμετρος. Και τώρα για πάμε λίγο να βγούμε έξω στους δρόμους, να δούμε τι συμβαίνει και σήμερα. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, παιδιά, που αρχίζουν από αμέσως μετά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τελειώνουν στο ύψος της λίμνης Κομουνδούρου λόγω τροχαίων συμβάντων. Συνεχίζω με τον Κηφισό, παιδιά, που έχουμε στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών έως και τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδό του από την Αττική Οδού, από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι τα ΚΤΕΛ. Και έχουμε επίσης καθυστερήσει στην άνοδο της Κηφισίας από την Πανόρμου προς τη Φιλοθέη, στη Λεωφοροφυλή, στην Κατεχάκη, στη Συγκρού, στο ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου στο κέντρο και τέλος στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Επίσης, εννοείται, έχουμε καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο κυμαίνονται από 15 έως 20 λεπτά, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα είναι 10 έως 15 λεπτά. Σε λίγο να σας πω πως έρχεται αυτό που έχετε έτσι αγαπήσει και συνηθίσει να ακούτε κάθε πρωί στις 10 αλλά και στις 5. Έρχεται, παιδιά, το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελίν. Εμείς ακούμε Lana Del Rey, Summertime Sadness, πάντα συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss, φυσικά στο Kiss at Work.

0: Είστε στο 92,9 Kiss και κάθε μέρα, κάθε πρωί 10 με 12 εδώ στο Kiss at Work παίζουν για 92 λεπτά non-stop όλες οι μεγαλύτερες και οι καλύτερες 90's νέα επιτυχίες. Και διαβάζω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις για το 2026 ολοκληρώθηκαν για 80.000 υποψηφίους γενικών λυκείων, με την εκπαιδευτική κοινότητα να εστιάζει στη βαθμολόγηση. Τα φετινά θέματα αξιολόγησαν ουσιαστική γνώση και κατανόηση, δίνοντας έτσι λιγότερη έμφαση στην αποστήθηση. Τα μαθηματικά, η βιολογία, η χημεία και η πληροφορική θεωρούνται απαιτητικά και αναμένεται να επηρεάσουν κάπως τις βάσεις εισαγωγής. Οι πρώτες, παιδιά, εκτιμήσεις δείχνουν ισορροπημένη κατανομή βαθμολογιών, χωρίς μαζικές αποτυχίες ή μεγάλο αριθμό αριστούχων. Δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στις ημερομηνίες ανακοίνωσης βαθμολογιών και βάσεων σε σχέση με το 2025. Εγώ θα πω καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά που έτσι δοκιμάστηκαν. Και τώρα πάμε πίσω στα δικά μας. Ήρθε η στιγμή που παίζουμε για το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελίν, και αξίας 50 ευρώ, μια πολύ σημαντική βοήθεια. Και για πάμε τώρα να ακούσουμε τους τρεις σημερινούς αριθμούς, τυχαίους θα ξαναπώ, που ψάχνουμε για σήμερα.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 9, 4, 1.
0: Αν τελειώνει λοιπόν έτσι η πινακίδα σας με 9-4-1, καλέστε με μέσα στα επόμενα 5 λεπτά στο 2-10-80-5000 για να κερδίσετε το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελίνα αξίας 50 ευρώ. Θέλω, οι προϋποθέσεις είναι να είστε κάτοικος Αττικής και το όχημα που θα με καλέσετε για αυτό που ψάχνουμε, το 941 που τελειώνει η πινακίδα, να είναι στο δικό σας όνομα. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με Jennifer Lopez και Waiting for Tonight. Πάντα, ο αλλού, στα 92,9 Kiss.

Take You Dancing, είστε πάντα εδώ στο 92,9 Kiss, Kiss at Work, Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο. Παιδιά, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέγατε ότι τελειώνει η πινακίδα σε ένα. Δεν θέλω να τελειώνει μόνο σε ένα, θέλω να τελειώνει σε 9-4-1. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Τους τρεις τελευταίους αριθμούς της πινακίδας σας πρέπει να έχουμε ολοκληρωμένους με αυτό που ζητάμε, όχι να μόνο ο τελευταίος αριθμός. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, δεν βρέθηκε ακροατής με τους συγκεκριμένους αριθμούς που ψάχναμε σήμερα, οπότε το Kiss Fuel Pass παραμένει εδώ και περιμένει τον κατοχό του ραντεβού εσείς ξανά στις 5 το απόγευμα στο Kiss Drive Time, που έχετε ακόμα μια ευκαιρία για να κερδίσετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Λοιπόν, ακούμε Madonna, Frozen, εδώ στα δικά μας Kiss at Work.

κοιμηθείτε σήμερα, είναι Τρίτη 9 Ιουνίου και είστε στο 92,9 Kiss. Κάθε μέρα εδώ ακούμε την καλύτερη ξένη 90's Now μουσική. Και ετοιμαστείτε τώρα, παιδιά, για το απόλυτο live, γιατί ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν να δεις το The Weeknd live στο εκρητικό After Hours Till Dawn Tour στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει, ακούστε, αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα με βαλίτσα και χειραποσκευή, τρεις διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια για αυτήν τη μεγάλη συναυλία. Σας έχουμε στείλει τα καλύτερα φέτος, έτσι, δεν έχετε παράπονο. Όλα πληρωμένα και κερασμένα από τον Kiss. Kiss World Concert 2026 μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπείτε τώρα στο site μας kiss929.gr, δηλώστε συμμετοχή και ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι που θα μοιάζει έτσι περισσότερο με βίντεο κλιπ του The Weeknd, παιδιά. Ακούμε It's Raining Men εδώ στο 92,9 Kiss, δυναμώστε.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
1: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
3: Τρίτη 9 Ιουνίου, ώρα είναι 11. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα και θέλω να πω ένα μπράβο σε όλους μας, παιδιά, γιατί είμαστε σε αυτό το σημείο της εβδομάδας που δεν είναι, ακόμα έχουμε συνειδητοποιήσει πως πέρασε το Σαββατοκύριακο, αλλά πρέπει να λειτουργήσουμε σαν να το έχουμε αποδεχτεί. Οπότε βάζουμε μουσικούλα, χαμογελάμε παραπάνω και συνεχίζουμε εδώ στο 92,9 Kiss. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας με όλες τις 90s Now επιτυχίες. Και για τη συνέχεια τι σας έχω, ακόμα μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό που παίζουμε κάθε πρωί στο Breakfast Show. Σε λίγο όμως σας έχω και Ava Max και το βασιλιά της pop Michael Jackson. Ξεκινάμε όμως την δεύτερη ώρα με Delirium και Silence εδώ στο 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Η South Walk πάντα σαν 2,9 keys και ήρθε η ώρα να σημειώσετε άλλη μια απάντηση για αύριο για τα 1000 ευρώ. Λοιπόν, στην 7η ερώτηση που θα σας κάνει ο Αργύρης μας, η απάντηση είναι golf. Και τώρα έχω κάτι που θα λατρέψουν οι food lovers. Από σήμερα και μπορείτε να μπείτε στο Instagram και να διεκδικήσετε ένα πλούσιο καλάθι γεμάτο εκλεκτές γεύσεις προσφορά της Eurofoods Quality. Μέσα λοιπόν θα βρείτε αγαπημένα ελληνικά τυριά όπως γραβιέρα Βεργίνης Χανίων και φέτα Pop Καστοριάς, επιλεγμένα τυριά από το εξωτερικό, προϊόντα στρεμμένου και πολλές ακόμη premium γαστρονομικές προτάσεις που θα κάνουν κάθε τραπέζι έτσι ξεχωριστό. Ο μεγάλος νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή εδώ στο Kiss at Work, οπότε θέλω να δώσω καλή επιτυχία σε όλους σας. Και τώρα έτσι αλλάζω λίγο θέμα και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει μυστικό για ένα ευτυχισμένο γάμο. Φυσικά και υπάρχει και θα σας το αποκαλύψω έτσι σε πάρα πολύ λίγο. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε Passenger, Let Her Go.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Πούμε καθημερινά, φτιάχνετε τη μέρα.

0: 90's του Now, ακούμε Britney Spears, Toxic. Είστε πάντα στο 92,9 και καλημέρα σε όλους. Παιδιά, τι έχω πάθει σήμερα και κάνω σαρδά μου, δηλαδή δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ποιος με έχει ματιάσει, ρίξτε ένα ξεμάτιασμα σας παρακαλώ. Το καλοκαίρι είναι εδώ όμως, αυτό έχει σημασία. Και υπάρχει ένα πράγμα που δεν ξεχνάμε ποτέ, το αντιλιακό μας. Η Fresiden παρουσιάζει το νέο Active Sunscreen. Sunscreen Cream Spray SPF Plus, που συνδυάζει, παιδιά, την ευκολία ενός spray με τη φροντίδα μιας κρέμας. Ψεκάζεται πανεύκολα, απλώνεται πάρα πολύ γρήγορα και ομοιόμορφα και προσφέρει έτσι υψηλή προστασία από τον ήλιο, ενώ παράλληλα ενυδατώνει και περιποιείται την επιδερμίδα. Χάρη στα ειδικά αντιοξυδωτικά ενεργά συστατικά του, βοηθά στην προστασία από τις ελεύθερες ρίζες και την φωτογύρανση, ενώ έχει ανάλαφρη υφή χωρίς να κολλάει. Είναι ιδανικό για πολύ ξηρές και αφυδατωμένες επιδερμίδες, αλλά και για όσους δεν αγαπούν αυτή την αίσθηση των αντιλιακών λαδιών. Για να απολαμβάνεις τον ήλιο με άνεση και προστασία κάθε μέρα του καλοκαιριού, εμείς πάμε σε ένα πάρα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε ξανά εδώ στο 92,9 Kiss.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Ρωμαίος!
11: Ιουλιέτα!
10: Από του Μπόστ την Μπένα!
11: Έργο παλιό,
10: μα σύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας,
10: χωρίς καμιά ντροπή,
11: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
11: Τρεχάτε για να δείτε.
12: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
13: People have every power. People have the power.
14: Ναι, Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου. Νιάου.
15: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
18: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
19: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Human 90s Now, επιτυχίες 92,9 εκείς. Και πάμε τώρα σε κάτι που έτσι κάνει το γύρο των social media. Σύμφωνα με αστρολογικές αναρτήσεις, παιδιά, διαβάζω ότι σήμερα, η σημερινή μέρα, θεωρείται η πιο τυχερή του 2026, καθώς λέει ο Δίας, που συνδέεται συμβολικά με την τύχη και την αυτονία, ευθυγραμμίζεται με την Αφροδίτη, τον πλανήτη της αγάπης, της ομορφιάς και των σχέσεων. Οι λάτρεις λοιπόν της αστρολογίας λένε ότι η συγκεκριμένη όψη φέρνει θετική ενέργεια, αισιοδοξία, νέες ευκαιρίες και ευχάριστες εξελίξεις σε προσωπικό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο. Άλλοι το βλέπουν απλώς σαν μια όμορφη αφορμή για να ξεκινήσουν τη μέρα τους με, έτσι, πώς να το πω, πιο θετική διάθεση. Όπως και να έχει όμως, παιδιά, αν σήμερα σας έχει έρθει έτσι ένα καλό νέο, μια όμορφη γνωριμία ή απλά μια μικρή δόση τύχης, να ξέρετε πως υπάρχει εξήγηση. Είναι ο Δίας με την Αφροδίτη που ήρθαν σε ευθυγράμμιση. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας ρωτήσω αν μπορούσατε έτσι να ευχηθείτε ένα πράγμα να σας φέρει η πιο τυχερή μέρα του χρόνου που είναι σήμερα. Ποιο θα ήταν?

0: Αρχίζω λοιπόν και μαζεύω τα πραγματάκια μου. Μη γελάς εσύ απέναντι. Μη γελάς κακομοίρα μου. Έρχεται η Μαρία Γεωργάκη να της δώσω τα ακουστικά και το μικρόφωνο. Όλα δικά της. Δικά σου, κορίτσι μου. Ωραία. Καλά είμαστε. Παίρνουμε ανάσα. Ναι, λοιπόν, παίρνουμε ανάσα γιατί γελάμε τώρα. Κάτι εσωτερικά δικά μας. Εμείς ραντεβού αύριο. Ίδια ώρα, ίδια συχνότητα εδώ στο Kiss at Work. Για να περάσουμε υπέροχα, με ωραία διάθεση, καλοκαιρινή διάθεση. Ραντεβού στις 10 το πρωί από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Στον τέταρτο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027, η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει τη Γεωργία. Η Εθνική Ελλάδος έχει εξασφαλίσει μαθηματικά την πρώτη θέση και την πρόκριση στα play-off, έχοντας κάνει το 3-3. Στο handball αύριο είναι η κλήρωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Η Ελλάδα είναι στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Στο ποδόσφαιρο συνεχίζονται τα επίσημα φιλικά ανδρών με τους αγώνες των εθνικών ομάδων. Σήμερα ξεχωρίζουν οι αγώνες Ισπανία-Περού, Ουγγαρία-Καζακστάν, Αρμενία-Μολδαβία και Μπαχρέιν-Συρία.
1: Sports News powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
5: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοια. Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali.

0: Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όλα και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: 1000 ευρώ το λεπτό.
12: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
13: Κουρό.
12: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
11: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
14: Καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στο 92,9. Εκεί θα περάσουμε φανταστικά και σήμερα. Τι και αν είναι Τρίτη, δεν είναι από τις αγαπημένες μας ημέρες. Όμως εδώ στο 92,9 όλα τα κάνουμε όμορφα. Με το που ξεκινάμε, ήδη το πρόγραμμά μας από τις 7 το πρωί. Εντάξει, μας φτιάχνει το κέφι, έτσι δεν είναι? Με φανταστικά τραγούδια σας έχω και σήμερα και διαγωνισμούς και πάρα πολύ ωραία τραγούδια που ξεκινάμε με LP και Lost on You. Αλλά και την καλύτερη παρέα, τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό, η σοβαρή πλευρά της Λάμψης και σήμερα στην παρέα μας. Η Λάμψη, παιδιά, δεν είναι παιχνίδι, είναι φροντίδα, έτσι, και η φροντίδα θέλει ειδικούς. Οπότε Ζαρτό, αποκλειστικά μέσω δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών, για να μας βρει και το καλοκαιράκι και όχι μόνο κουκλάκια ζωγραφιστά. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, να πάμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 2 στον 92,9.

0: όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Τώρα, παιδιά, δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί να ξεκουράζεστε και εκείνη την ώρα που είσαστε με το ένα πόδι πάνω στο άλλο, να νιώθετε ενοχές που ξεκουράζεστε. Οι ειδικοί λοιπόν εξηγούν πως η συνεχής έτσι πίεση για παραγωγικότητα σε συνδυασμό με τα social media και την κουλτούρα της διαρκούς επίτευξης στόχων έχει δημιουργήσει αυτό που ονομάζεται ενοχή παραγωγικότητας. Έτσι λοιπόν, ακόμη και όταν είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι, δυσκολευόμαστε να χαλαρώσουμε χωρίς να νιώθουμε ότι χάνουμε χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι η ξεκούραση δεν είναι τεμπελιά. Μπορείτε και να ξεκουραστείτε. Είναι απαραίτητη για τη σωματική και ψυχική μας υγεία, καθώς βοηθά και τον εγκέφαλο να ανακάμψει και να λειτουργεί καλύτερα. Οπότε μπορείτε κάποια στιγμή, αφού έχετε τελειώσει τις δουλειές σας, ακόμα και όταν δεν τις έχετε τελειώσει, να κάνετε ένα pause τέλος πάντων και να ξεκουραστείτε. Το αξίζετε.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Όπως αξίζετε κιόλας να σημειώσετε αμέσως τώρα την απάντηση στην ερώτηση 9 που θα σας κάνουν αύριο τα παιδιά στο Breakfast Show. Μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και θα απαντήσετε Ισπανία στην ένατη ερώτηση. Bruno Mars, I just might, αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss, και έχουμε κι άλλα πολλά, και ταξίδια και εκδρομές και συναυλίες και 1000 ευρώ το λεπτό. Τι άλλο πια.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Και στη όμορφο καλοκαίρι θα περάσουμε. Και εσείς ακόμα περισσότερο, γιατί ήδη σας ετοιμάζουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εμπειριάρες, θα λέγαμε. Ο 92,9 και το Versus Travel λοιπόν σας στέλνουν στη Λισαβόνα για τρεις ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Να δείτε στις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη The Weeknd. Ο νικητής μάλιστα θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια, Alere Tour με βαλίτσα και χειραποσκευή για δύο άτομα, τρίμερη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τι άλλο, τα εισιτήρια της συναυλίας. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να ζήσετε από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία, δηλώνετε συμμετοχή στο 92,9 Kiss.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ένα συν ένα από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο ένα συν ένα και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Oh, τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξέ το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
2: Now
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Δεν ξέρω που σας βρίσκω, αν έτσι μια καλή μέρα για εσάς. Εμείς πάντως στο 92,9 Kiss βάζουμε τα δυνατά μας για να είναι μια έτσι διάθεση πολύ πολύ ανεβασμένη. Ξέρετε τώρα τι λένε οι ψυχολόγοι, ότι εκεί που στρέφουμε την προσοχή μας, εκεί μεγαλώνει και η πραγματικότητά μας. Αν εστιάζουμε λοιπόν συνεχώς στα προβλήματα, αρχίζουμε να βλέπουμε όλο και περισσότερα εμπόδια. Από την άλλη πλευρά, όταν επιλέγουμε να εστιάσουμε στις δυνατότητες και στις λύσεις, ο εγκέφαλός μας αρχίζει να αναζητά ευκαιρίες, έτσι νέους δρόμους και τρόπους να προχωρήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αγνοούμε τα προβλήματα και ότι προσποιούμαστε ότι πως όλα είναι τέλεια, έτσι. Σημαίνει ότι αντί να μένουμε κολλημένοι στο ότι κάτι δεν πάει καλά, ψάχνουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Σήμερα λοιπόν λέω να αναρωτηθούμε τι, αντί να πούμε ας πούμε τι πάει στραβά, μπορούμε να πούμε ποια ευκαιρία μπορεί να κρύβεται εδώ. Εδώ κρύβεται μια ευκαιρία να περάσουμε πάρα πολύ ωραία μόνο στο 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Και τι θα λέγατε τώρα αν κάνουμε το διαγωνισμό μας με τα δερμοκαλλιντικά Ζαρτό? Οπότε στέλνετε στο Viber στο 6942-929-929. Γράφετε Ζαρτό, το ονοματεπώνυμό σας και την περιοχή που μας ακούτε, και φυσικά θα κερδίσετε καταπληκτικό δώρο. Γιατί δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά για κρυστάλλινη επιδερμίδα. Η Ζαρτό ξέρει. Θα κερδίσετε Diamond Luxurious Cream, διαμάντια, κολαγόνο, νεανική όψη στο πίτσι φυτίλι και SPF 50+, 5 φίλτρα UVA, UVB, IR με Ζαρτό αποκλειστικά σε δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς.
1: Επιμένει.
2: Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
1: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι?
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,9 meetings και gaming. Το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό.

0: Fashion Icon συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
9: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίο Σακελαρίου.
9: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνα.
9: Χωρί καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
11: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
12: Και αυτέ είναι οι top επιτυχίε του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
13: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: 1000 ευρώ το λεπτό.
15: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
16: Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι.
15: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η 10η νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
16: Είχα το Νταβίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
15: Με δουλεύεις, ε!
17: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ τον Kiss, είστε φοβεροί.
18: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
19: Και βγάλτε χαρτί και στυλό, όπως λένε και οι καθηγητές και τελειώνουν και τα σχολεία σιγά σιγά. Λοιπόν, βγάλτε χαρτί και στυλό για να σημειώσετε σε λίγο ακόμα μία απάντηση για το αυριανό μας παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Είμαι η Μαρία Γεωργά και να σε λίγο θα σας αποκαλύψω αυτή η φωτογραφία που έχουμε στο προφίλ μας, στο WhatsApp, στο Viber. Τι σημαίνει για την προσωπικότητά μας? Σε πολύ λίγο, στο 92,5.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν που περιμένετε. Βγάλετε χαρτί μολύβι και σημειώνετε την απάντηση στην δεύτερη ερώτηση που θα σας κάνει ο Αργύρης αύριο στο Breakfast Show. Και είναι Taj Mahal. Οπότε μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ήδη τα έχετε καταφέρει μια χαρά. Ήδη έχετε ξεκινήσει εδώ και καιρό και σημειώνετε και απαντάτε και δίνουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι το αγαπημένο σας παιχνίδι και αυτό δεν συμβαίνει σε κανένα άλλο ραδιόφωνο, να σας λένε και τις απαντήσεις. Jennifer Lopez on the floor αμέσως τώρα.

0: Kings of Leon και You Somebody στο 92,9 Kiss. Και λίγες μέρες πριν θέλω να σας πω ότι στο νέο κτίριο της Στέγης ο Nas is Ready άνοιξε μια έκθεση που κανείς δεν θέλει να χάσει. Tilda Swinton ongoing, ένα σώμα δουλειάς διαρκώς ανοιχτό, ανάταση, έμπνευση, μια διαρκής αίσθηση αποκάλυψης και ανακάλυψης. Είναι μόνο μερικές από τις κριτικές που έχουν γραφτεί έτσι για την έκθεση τη συγκεκριμένη, αφιερωμένη στο έργο της Tilda Swinton. Θέλω να σας πω ότι η έκθεση αποτελείται από νέα και παλαιότερα έργα, γλυπτά φωτογραφίες και εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα μπορούμε να παρακολουθήσουμε θερινό σινεμαδάκι στην ταράτσα του ο Nas is Ready. Οπότε κλείνετε θέση μέχρι τις 28 Ιουνίου από Παρασκευή με Κυριακή στο onassis.org.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεέ, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80. Απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95. Και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Μπράβο! Μπράβο!
13: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι επιτυχίες να είναι στο Now στο 92,9. Και σε μεταξύ διάβαζα ότι η φωτογραφία, παιδιά, που επιλέγουμε στο WhatsApp ή στο Viber αποτελεί έτσι ένα μικρό σημείο καθημερινής ερμηνείας. Παρ' όλα αυτά, οι ψυχολόγοι τονίζουν ότι οι γρήγορες και αυθαίρετες κρίσεις για την προσωπικότητα κάποιου μέσα από μια φωτογραφία συχνά οδηγούν σε λαθασμένα συμπεράσματα. Ένα από τα πιο συνηθισμένα στερεότυπα είναι ότι όσοι δεν έχουν φωτογραφία είναι κλειστοί, επιφυλακτικοί, αντικοινωνικοί, που δεν ισχύει αυτό. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι απλώς μια φωτογραφία. Είναι ένας τρόπος να μεταδώσουμε έτσι στοιχεία της προσωπικότητάς μας και της συναισθηματικής κατάστασης χωρίς λόγια.

0: Θυμάμαι όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι, πόσο χορευτικά είχαμε κάνει. Έτσι το είχαμε ευχαριστηθεί. Ντεσπασίτο στο 92,9 Kiss. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γιώργα και να πάντα παρέα με τα δερμοκαλλιντικά Ζαρτό. Γιατί η επιστήμη είναι πίσω από την ομορφιά Ζαρτό. Δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα. Και όταν η επιστήμη συναντά την αισθητική, παιδιά, τότε το δέρμα δεν ελπίζει, απλά φαίνεται. Μόνο σε δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς. Να είστε καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα με το Γιώργο Λάζαρο που έρχεται για τη συνέχεια μέχρι τις 5 και εμείς τα λέμε αύριο αμέσως μετά την Εύρυδη και Βαλεβάνη στις 12. Stay tuned στο 92,9 Kiss.
1: Επιμένει.
2: Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
1: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλιντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Τα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλό.

0: Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσαν
5: οι ακροατές. Κάποιες λίγες.
4: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
5: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
3: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
6: Σαν να δρόσισε μου φαίνεται λίγο σήμερα. Αυτό το αεράκι έτσι βοηθάει, δεν είναι και άσχημα. Γεια σας, ακούμε πάντα 92,9 Kiss και έχουμε για εσάς σούπερ διαγωνισμούς και ατέλειωτες επιτυχίες 90's to now. Τώρα θα ακούσουμε Τζαμίλια και Imagine Dragons. Σε λίγα λεπτά θα μάθετε ακόμα μια απάντηση που θα σας βοηθήσει να κερδίσετε 1000 ευρώ το λεπτό. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλή συνέχεια σε ό,τι για κάνετε.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 3η 9 Ιουνίου στο 92,9 Kiss και στην πρώτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό, η απάντηση είναι Παρίσι. Τα καλά νέα είναι ότι επέστρεψε το 1-1 στο eFood και είναι πιο δυνατό από ποτέ, γι' αυτό μπες στο eFood, πάτα το φίλτρο 1-1 και μέχρι τις 28 Ιουνίου θα παραλαμβάνεις ένα ακόμα δώρο με κάθε παραγγελία που θα κάνεις. Τώρα θα ακούσουμε τον John Legend, σε λίγο έρχεται και ο Alex Warren στον 92,9 Kiss.

0: Καλοκαίρι στο 92,9 Kiss και ακόμα μια Kiss My Weekend αφόδραση σας περιμένει στο Instagram μας. Ο νικητής θα ταξιδέψει μαζί με ένα ακόμα άτομο στο Marmari Bay στην Εύβοια, που έχει υπέροχη θέα και είναι πολύ κοντά στη θάλασσα. Το δώρο είναι τριήμερο και είναι προσφορά του site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr. Εσείς δηλώστε συμμετοχή στο Instagram μας. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Shows, θα ακούσουμε και τους Roxette. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξε το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
15: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, σας έχουμε πολύ ανάγκη.

Θυμηθείτε, είναι 3η 9 Ιουνίου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Μαζί μας είναι η νέα κινητή τηλεφωνία Horizon που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς και με την υπηρεσία Data Rollover όσα gigabytes δεν καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή στο 13803. Στις 5 θυμίζω θα παίξετε ξανά για το Fuel Pass με δώρο καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Elite όπως κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Τώρα θα ακούσουμε Sonic, σε λίγο θα ακούσουμε και Weekend εδώ στο 92,9.

0: Και όχος γιος στην παρέα εδώ στον 92,9 Kiss και εννοείται ότι λατρεύουμε το καρπούζι. Φάτε άφοβα λοιπόν, βοηθάει στην ενυδάτωση και στη σωστή λειτουργία των αγκείων, λένε οι ειδικοί, και της καρδιάς. Το καρπούζι έχει κάλιο, έχει μαγνήσιο, έχει βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, είναι και υπέροχο και χρήσιμο. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Λουίς Καπάλτη, θα ακούσουμε και τους Backstreet Boys, θα ακούσουμε και τον Σόμπερ. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
11: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
12: Πόσο?
13: Με τη Ζερτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζερτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζερτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
14: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. Εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo.

0: Walker. A Pizzatpong Vira Setakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Πόσο κάνει 9 και 7?
4: 9 και 7, 16.
5: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
2: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
6: Ετοιμάστε τα κινητά, σε 25 λεπτά θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Η ώρα τώρα είναι 3 και 1, ακούμε πάντα 92,9 κις. Έρχεται ο Λούις Καπάλτη, έρχονται οι Backstreet Boys. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σας.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Τρίτη 9 του μήνα στον 92,9 Kiss. Σημειώστε τώρα την απάντηση στην πέμπτη ερώτηση που θα γίνει για τα 1000 ευρώ το λεπτό αύριο στο Breakfast Show. Είναι νυχτερίδα. Κίνηση βλέπω τώρα στο κέντρο, στην Ποσειδόνος, στην κάθοδο της Αλήμου Κατεχάκη και στην Κηφισίας. Συνεχίζουμε με Salta Vinci και Accent. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Ελέας του μήνα στο 92,9 Kiss. Ανοίξτε το Viber τώρα. Θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca και ένα υπέροχο Choco Crunch. Στείλτε μας λοιπόν μήνυμα γραφτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Επαναλαμβάνω, στο Viber μήνυμα γραφτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας. Αποστολή στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο ένατος ή η ένατη και μπορούν να πάρουν μέρος μόνο όσοι μένουν στην Αττική. Σε λίγο θα ακούσουμε την Amy Winehouse, θα ακούσουμε και τους Måneskin εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξε το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Ρωμαίος!
6: Ιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Μπένα!
6: Έργο παλιό.
5: Μα σύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίο Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
10: Εισιτήρια more.com.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
15: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
14: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Τρίτη σήμερα και ακούμε όπως πάντα 92,9 εκείς. Και αν δεν θέλεις να χάνεις κάθε μήνα τα gigabytes σου, πήγαινε στην Horizon. Είναι η νέα κινητή τηλεφωνία που μεταφέρει στον επόμενο μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποίησες. Στην Horizon θα βρεις τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου στην αγορά. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή στο 13803. Συνεχίζουμε με Benson Boone, με Eros Ramazzotti και Bad Bunny, ο οποίος θα χαρίσει τη φωνή του στο Toy Story 5. Θέλουμε να το δούμε αυτό. Ακούμε πάντα 92,9 και εσείς.

90s to now. Επιτυχίες και το καλοκαίρι. 92,9.

0: Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan κέρδισε σήμερα η Σταυρούλα. Τα καλά νέα είναι ότι η Τραπεζόνα απέκτησε τον δικό της απόλυτο γευστικό προορισμό. Το 107ο κατάστημα της Pizza Fan είναι γεγονός και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιδρυτών Δήμου Τραπεζόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί οι local pizza lovers θα ανακαλύψουν τις μοναδικές premium επιλογές που έχει σχεδιάσει αποκλειστικά ο Δημήτρης Σκαρμούτσος. Γιατί τρεις δεκαετίες τώρα η Pizza Fan ξέρει καλά πώς να συνδυάζει τα πιο αγνά υλικά με τις πιο πρωτότυπες συνταγές. Καλή αρχή να ευχηθούμε. Σε λίγο θα ακούσουμε Mario Winans, θα ακούσουμε και Dua Lipa. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Στον τέταρτο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027, η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει τη Γεωργία. Η Εθνική Ελλάδος έχει εξασφαλίσει μαθηματικά την πρώτη θέση και την πρόκριση στα play-off, έχοντας κάνει το 3-3. Στο handball αύριο είναι η κλήρωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Η Ελλάδα είναι στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Στο ποδόσφαιρο συνεχίζονται τα επίσημα φιλικά ανδρών με τους αγώνες των εθνικών ομάδων. Σήμερα ξεχωρίζουν οι αγώνες Ισπανία-Περού, Ουγγαρία-Καζακστάν, Αρμενία-Μολδαβία και Μπαχρέιν-Συρία.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης.

0: Τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. 1000 ευρώ το λεπτό.
5: Ποιο είναι εκεί ο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
6: Η Spice Girls.
7: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
8: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Κις για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
9: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
10: Το ρολόι μας δείχνει 4 και 2, ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90's to now από Mario Winans και Dua Lipa που έκανε μεγάλο πάρτι για το γάμο της στο Παλέρμο που έκλεισαν δρόμοι και πλατείες. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος, καλό μας απόγευμα.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι 3η 9 Ιουνίου και η απάντηση στην τέταρτη ερώτηση που θα γίνει αύριο για τα 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show είναι, σημειώστε, 16. 33 θα δείξει αύριο το θερμόμετρο, το ίδιο και την Πέμπτη. Το Σάββατο όμως περιμένουμε βροχή. Συνεχίζουμε τώρα με Calvin Harris και Taylor Swift. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Faith of Ophelia, τρίτη σήμερα στον 92,9 εκεί και για τρεις ημέρες στη Λισαβόνα. Θα σας στείλουμε σε συνεργασία με το Versus Travel που είναι ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός. Και αυτό δεν είναι ένα απλό ταξίδι, αφού ο νικητής θα ταξιδέψει εκεί με όποιον θέλει, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και θα δουν και τη συναυλία του τεράστιου weekend. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε Teddy Swims, θα ακούσουμε J-Lo, Lana Del Rey, Mary J. Blige και Weekend βεβαίως εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: As the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Θεία, ήρθα!
13: Ένας θείος.
14: Ήρθες.
15: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
15: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
16: Έβαλα προτέργεια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
16: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
16: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
15: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

9 Ιουνίου σήμερα ακούμε πάντα 92,9 εκεί που σου χαρίζει 1000 ευρώ το λεπτό κάθε πρωί στο Breakfast Show. Δηλώσε συμμετοχή για να παίξεις στο site μας kiss929.gr. Θα τα κερδίσεις αν απαντήσεις σωστά σε 10 ερωτήσεις. Και μην ξεχνάς ότι από τις 10 το πρωί κάθε μέρα, κάθε ώρα αποκαλύπτουμε και μία απάντηση για την επόμενη ημέρα. Άρα σημειώνεις και κερδίζεις. Συνεχίζουμε με Raymond και B.O.B. Ακούμε πάντα 92,9 εκεί.

0: ζανατό που σημαίνει με οδηγείς στην τρέλα. Εσείς μείνετε εδώ στον 92,9 εκείς. Σε λίγο ξεκινάει το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο που έχουν για εσάς το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν και απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Ευχαριστώ πολύ για τη βαρέα. Φιλιά!
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
4: Πού πας ρε καραμούζα,
3: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός. Πόνο στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
8: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη.

0: Δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
2: Εύκουρο.
1: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου. Είμαστε στο 92,9 Kiss. Kiss Drive Time. Έλα, Αλέξανδρε.
3: Έλα, Ελένη.
0: Μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες με την καλύτερη 90s νέα μουσική. Θα μάθουμε για την υψηλή ραπτική που στο καλό πάει πια.
3: Ναι, θα δώσουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και βέβαια έχουμε και το Kiss Fuel Pass. Καύσιμο αξίας 50 ευρώ θα πάρει κάποιος από εσάς και το ευχόμαστε να τα πάρει.

0: Ένα εσπρεσάκι τέτοια ώρα, ε!
1: Βέβαια!
0: Βασικά όχι εσπρεσάκι. Ένα παγωμένο καφεδάκι.
1: Ένα φρεντάκι.
0: Φρεντάκι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, εμείς ακούσαμε το εσπρέσο, το ίδιο πράγμα είναι έτσι κι αλλιώς. Πες ότι φτιάχνει ένα εσπρέσο και βάζει παγάκια. Το ίδιο δεν είναι.
1: Ναι, έτσι βγαίνει το
0: φρέντο. Και άμα το πίνεις και. Καπουτσίνο, κάνεις και ένα φρόγαλα μπαμ μπαμ και το ρίχνεις πάνω.
1: Mm-hmm. Σε βλέπω μπαρίστα.
0: Καλέ, ναι. Είμαι καλή μπαρίστα στο σπίτι μου όμως, μέχρι εκεί.
1: Okay.
0: Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή μάντεψε στους 30 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαίρι, φουλ.
1: Μια χαρά.
0: Αν και κάποιος ήρθε σπίτι πριν ξεκινήσω για τη δουλειά και μου είπε ότι έβρεχε στα νότια προάστια. Έριξε πολύ βροχή.
1: Δεν βλέπω ρε σύννεφα κάτω. Μισό.
0: Βασικά. Ήρθε ένα για να διώξει τι κατσαρίδε και τα μυρμήκια. Και ψέκαζε και μου είπε για 4 μέρες να μην ρίξω νερά. Και μου λέει ότι ήταν προ τα νότια κάπου και μόλι ψέκασε έπιασε βροχή.
1: Okay.
0: Και μου λέει θα βρέξει σχεδόν. Του έλεγα δεν θα βρέξει, ρίχνε να φύγουν οι κατσαρίδε.
1: Δεν τι θέλω άλλο στη ζωή μου.
0: Λοιπόν, εδώ μάλλον θα βρέξει το Σάββατο, αλλά και πάλι με επιφύλαξη γιατί σε έδωσε αυτά αλλάζουν.
1: Ναι.
0: Έστω και την τελευταία μέρα. Για να δούμε αν έχουν αλλάξει τα πράγματα στους δρόμους.
1: Κοίταξε, πάνω κάτω η εικόνα είναι γνωστή. Ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και μετά στο Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από το Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς το Αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Ηράκλειο, ενώ προς Ελευσίνα από Γέρακα μέχρι το Δακτυλίδι. Η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείων λίγο στην Αγία Παρασκευή. Η Αλίμου Καταχάκη σε Κεσταριανή και Καρέα. Η Ποσειδόνος από την Γλυφάδα μέχρι το Καλαμάκι. Και με πολλά προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Σταδίου, η Βασιλή Αμαλία, η Αρτιτού και η Αλεξάνδρας.
0: Μάλιστα. Ωραία με τον καιρό. Αμέσως μετά έχουμε και Kiss Fuel Pass.
1: Fuel Pass,
0: οπότε
1: βεβαίως.
0: Σκεφτείτε, θυμηθείτε πώς τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας. Θέλουμε τους 3 τελευταίους αριθμούς να κρατήσετε στο μυαλό. Γιατί σε λιγάκι θα ακούσουμε 3 αριθμούς και μπορεί να είναι δική σας και να πάρετε το Kiss Fuel Pass.

0: Καλώς ήταν και ο Thomas Smooth πάντα στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90's του Now. Και τώρα ήρθε η ώρα για το Kiss Fuel Pass. Οπότε πάμε να ακούσουμε τους τρεις τυχερούς αριθμούς και έχετε στο μυαλό σας πώς τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας. Τους τρεις τελευταίους κι εσείς.
1: Ναι, τους τρεις τελευταίους, εννοείται.
2: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
3: 0, 4, 0.
1: 0-40 ψάχνουμε σήμερα.
0: Ωραία.
1: 0-40.
0: Εύκολο.
1: Εύκολο, εύκολο.
0: Λοιπόν, όποιος έχει το 0-40 μας τηλεφωνήσει τώρα στο 2-10-80-50-000. Γιατί έχουμε το Kiss Fuel Pass να του δώσουμε, αξίας 50 ευρώ. Θα βάλει καύσιμο Ελίν. Μάλιστα, το Diesel Crystal Next της Ελίν είναι σχεδιασμένο για να σου προσφέρει πολύ μεγάλη οικονομία. Ο κινητήρας σου αποδίδει καλύτερα, η κατανάλωση μειώνεται και εσύ κερδίζεις περισσότερα δωρεάν χιλιόμετρα με κάθε γέμισμα.
1: Ωραία, Diesel Crystal Next λοιπόν από την Ελίν και περιμένουμε το 0.40.
0: Το 0.40 και σας δίνουμε και περιθώριο 5 λεπτά, αλλά βιαστείτε, το λέμε αυτό συνέχεια, γιατί πάντα παίρνει και δεύτερος και τρίτος όταν υπάρχει αυτό ο αριθμός. Εν κινήσει, γιατί μπορεί και να μην υπάρχει, έτσι. Ναι, μπορεί να είναι καταθέσει πινακίδες. Λοιπόν, το 0.40 ψάχνουμε. Τηλεφωνήστε μας στο 2-10-80-50-000 και Νάτος, ήρθε.
1: Νάτος.
0: Λοιπόν, έλα, μίλα και θα τα βρούμε μετά.
1: Κλείσε.
0: Πάμε να ακούσουμε και τη Σακύρα. Έρχεται το Περοφίελ.

0: Anesthesia, Sick and Tired, πάντα στο 92,9 εκεί με όλες τις επιτυχίες 90's του ΝΑΠ. Τα πολύ ωραία γυναικεία ονόματα του Anesthesia.
1: Ναι, ναι.
0: Επίσης, πολύ ωραίο γυναικείο όνομα είναι και το Πελαγία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πελαζή, θυμάσαι την ελληνική ταινία Πελαζή.
1: Πελαζή, ναι, η Μαντάμ Πελαζή.
0: Ναι, η Μοδίστρα.
1: Η Μοδίστρα, βεβαίως, από τη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Αυτό το όνομα το πολύ ωραίο το δώσανε όμως και σε τσούχτρες.
1: Δεν είναι ωραίο τώρα, γιατί δώσανε τέτοιο όνομα σε τσούχτρες, ρε φίλε, Πελαζή.
0: Είναι δυνατόν ονόμασαν τις μοβ μέδουσες πελαγίες.
1: Ναι. Ίσως επειδή είναι στο πέλαγος, δεν ξέρω τι να πω. Υπάρχει αυτή. Αυτό το σκεπτικό, αλλά.
0: Να πούμε που έχει τέτοιες, γιατί λέει το τσίμπημά τους μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο, κάψιμο, κοκκίνισμα και φαγούρα.
1: Έχει σε πολλά σημεία πάντως.
0: Λοιπόν, ας πούμε λίγο πιο μακριά, στο Φυσκάρδο Κεφαλονιάς έχουν μαζευτεί και έχουν κάνει φωλιά.
1: Επίσης στο Γαλαξίδι.
0: Ναι, στον Κορινθιακό κόλπο υπάρχουν.
1: Στον Παγασιτικό.
0: Στον Εβοϊκό.
1: Στη Σκιάθο.
0: Και στη Σκόπελο. Ναι. Αλλά. Και λένε, ας πούμε, ότι πρέπει οι λούμενοι να προσέχουν πάρα πολύ όταν κολυμπούν σε τέτοιες περιοχές που ξέρουν ότι κυκλοφορούν αυτές, ναι. Να είναι πολύ προσεκτικοί. Τώρα, πώς μπορείς να κάνεις μπάνιο, ξέροντας ότι αυτές κολυμπάνε γύρω σου και μπορεί να πετύχεις καμία, και εκεί που απολαμβάνεις το μπάνιο σου και τη βουτιά σου, ξαφνικά να έρθει αυτή να σε τσιμπήσει, δεν ξέρω.
1: Πάντως έχουν πάρει κάποια μέτρα.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Να έχουν βάλει φράγματα 10 χιλιόμετρων.
1: Στην Εύβοια.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορεί να κρατήσουν κάπως τα πράγματα.
0: Κάτι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Επίσης, το καλό είναι ότι αυτές μετακινούνται λόγω των ρευμάτων, από διάφορους παράγοντες τέλος πάντων, εκτός από τα ρεύματα. Οπότε μπορεί σήμερα σε μια παραλία που πηγαίνω να είναι γεμάτη με μοβ μέδουσες και αύριο να μην είναι, αλλά να είναι λίγο παρακάτω. Οπότε γενικά πρέπει να προσέχουμε.
1: Ανάλογα το που φυσάει, που είναι τα ρεύματα. Φεύγουν.
0: Άρα τελικά κάνουμε μπάνιο, δεν κάνουμε.
1: Τσεκάρουμε πρώτα και μετά που τάμε.
0: Κάνουμε μάσκα και με τραγωδία. Φορά και στολή και μπαίνει.
1: Κανονικά.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
17: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
18: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
19: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
21: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
20: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
21: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
22: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin. Αξίας 50 ευρώ.

0: Cher, Believe, πάντα στο 92,9 εκεί μόλις επιτυχίες 90's του Now, στο Kiss Drive Time, όπου ήρθε η ώρα τώρα να αποκαλύψουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Νομίζω ότι σήμερα παραλίγο πραγματικά δεν κέρδισε η παίκτρια. Θα ακούσουμε το απόσπασμα λίγο αργότερα. Να υπενθυμίσουμε ότι καθημερινά από τις 10 το πρωί στις 8 το βράδυ, κάθε ώρα σας αποκαλύπτουμε και μία απάντηση από το παιχνίδι της επόμενης ημέρας. Και για το παιχνίδι της Δευτέρας, αποκαλύπτουμε τις απαντήσεις την Κυριακή, για να τις έχετε πιο φρέσκες. Όσες προλάβετε να ακούσετε. Mm-hmm. Να τις σημειώσετε για να το έχετε. Μπαίνετε στο kiss929.gr και δηλώνετε τη συμμετοχή σας. Για πάμε.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Έλα.
2: Και η απάντηση είναι Κίνα.
0: Κίνα.
2: Το έχουμε, το σημειώσαμε.
0: Φυσικά.
2: Ωραία.
0: Τι νόημα, του μας πέρασες. Λοιπόν, να πούμε τώρα το εξής, ότι σε λιγάκι θα παίξουμε μόνο με αυτό ζωοπράγμα με κάποιον από εσάς. Και αν μας κερδίσετε, θα σας στείλουμε στο Wagamama, γιατί το αγαπάμε πολύ. Γιατί υπάρχει πάντα κάτι καλό εκεί που μπορείς να βρεις, να φας, να απολαύσεις. Οπότε για αυτόν τον λόγο σας στείλουμε στα Wagamama. Έχουμε για εσάς δωρεπιταγή 50 ευρώ.
2: Ναι, και μάλιστα τώρα έχει και το All You Can Eat Sushi, έτσι. Mm-hmm. Από 15,90 και τα αγαπημένα κάρι στα 9,90.
0: Τέλεια. Οπότε, αν θέλετε να παίξετε μαζί μας όνομα φυτό, τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210 80 50 000.

0: Charlie Puth Attention στο 92,9 Kiss και στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τη Χριστίνα, σωστά?
1: Ναι, σωστά, γεια σου, καλησπέρα.
2: Γεια σου Χριστίνα.
0: Καλησπέρα Χριστίνα, από ποια περιοχή μας ακούς?
1: Τώρα μεταμόρφωση.
0: Μεταμόρφωση.
1: Είμαι στο δρόμο.
0: Είσαι στο δρόμο, πας σπίτι?
1: Πάω σπίτι, ναι.
2: Εντάξει.
0: Όλοι μας λένε ότι πάνε σπίτι, ένας δεν μας έχει πει ότι πάει βόλτα.
2: Δύσκολο.
1: Τρίτη απόγευμα, ωραία θα ήταν.
0: Ναι, όντως θα ήταν πολύ ωραία. Να πηγαίνουμε για κανένα μπάνιο, τέτοια πράγματα.
1: Ναι, αλλά βέβαια.
0: Εντάξει, θα πάμε όσα Γουαγκαμάμα. Να το παλέψουμε, να πάμε.
1: Εννοείται, μακάρι.
0: Ωραία, ωραία. Παίζουμε όνομα φυτό με το γράμμα μη.
1: Μη, ωραία.
0: Ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε, πάμε.
0: Ένα όνομα.
1: Μανώλης.
2: Με αυτήν καθαρίζουμε τα αυτιά.
1: Πατανέτα.
0: Μερικοί τη τρώνουν στο πάτωμα από τείχο σε τείχο.
1: Μοκέτα.
2: Ένα αντικείμενο.
1: Μολύβι.
0: Ένα ζώο.
1: Μαϊμού.
2: Μονάδα μέτρησης.
1: Μήκος.
0: Αλλιώς το ύψος και το ανάστημα.
1: Τόι.
2: Μία χώρα.
1: Μολδαβία.
0: Ένα φυτό.
1: Μαργαρίτα.
2: Μία πόλη.
1: Μάλτα. Όχι, είναι χώρα.
2: Πολύ.
0: Η λίμνη του.
1: Δεν ξέρω, κόλλησα.
2: Δεν είναι δυνατόν.
0: Δεν το πιστεύω.
2: Δεν είναι δυνατόν. Στο τελευταίο.
0: Είχα πατήσει, ρε, το κέρδισες.
2: Το τελευταίο, Χριστινάκη.
0: Όχι, είχα μαρκάρει, το κέρδισες. Είναι δυνατόν.
1: Δεν μου έρχεται με τίποτα, μια πόλη.
2: Καλέ. Μια πόλη δεν σου έρχεται με τίποτα.
0: Μαραδόνας.
2: Ναι.
0: Μόναχο. Μεσολόγγι, Μυτιλίνη, Μουζάκι.
2: Έχει πολλές από μη.
0: Κρίμα, μωρέ.
2: Για μία. Α, Χριστινάκη, να το ξαναπροσπαθήσουμε, έτσι.
1: Φυσικά.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, καλό απόγευμα να έχεις. Πολλά φιλιά. Φιλιά και καλή ξεκούραση. Πάμε τώρα στο 92,9 Kiss με 90s. No doubt, ακούσουμε το Don't Speak.

0: Λοιπόν, το τεράστιο brand Prada πάει τώρα και στο διάστημα, ε.
1: Βέβαια.
0: Μετά θα είναι διαστημικές και οι τιμές.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ναι, όχι. Πάνε αυτά, είναι αλληλένδετα. Κάτσε.
1: Πάντως έγινε συμφωνία και έχουν ήδη φτιάξει οι άνθρωποι της Prada τις νέες εσωτερικές στολές των αστροναυτών, όχι τις άσπρες αυτές, ναι, που ξέρουμε, το και, από μέσα.
0: Και διαβάζω εδώ ότι διαθέτουν προηγμένο σύστημα αερισμού ενσωματωμένο στο ύφασμα, ένα δίκτυο σωληνώσεων μέσω των οποίων κυκλοφορεί κρύο νερό πάνω από τις βασικές μυϊκές ομάδες του σώματος, προσφέροντας συνεχή ψήξη, δηλαδή έχει γίνει μελέτη.
1: Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα το βγάλουν και στην κυκλοφορία σαν κανονικό.
0: Από το στόμα
1: έτσι,
0: μου το πήρες.
1: Πώς βγαίνει η ατμόσφαιρα και
0: από το στόμα μου το
1: η κλιματική αλλαγή, θα, ναι, το βγάλουν και θα το χρησιμοποιούμε κι εμείς, εκτός από τους αστροναύτες.
0: Εσύ δεν θα το χρησιμοποιήσεις ούτε εγώ.
1: Γιατί?
0: Τι πόσο θα έχει αυτό?
1: Όσο και να έχει.
0: Διαστημική θα είναι τιμή του.
1: Ναι, αλλά άμα δροσίζεσαι, ναι, διασκέψου το.
0: Τι λες, βρε. Τι λες, πού πας, βρε. Πού πας ξυπόλυτο στα κάτια.
1: Σιγά, σιγά, φασούλι, το φασούλι, ναι, και θα πας αγοράσεις.
0: Έχεις περιθώριο.
2: Sports News, powered by Bet365.
3: Στον τέταρτο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027, η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει τη Γεωργία. Η Εθνική Ελλάδος έχει εξασφαλίσει μαθηματικά την πρώτη θέση και την πρόκριση στα play-off, έχοντας κάνει το 3-3. Στο handball αύριο είναι η κλήρωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Η Ελλάδα είναι στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Στο ποδόσφαιρο συνεχίζονται τα επίσημα φιλικά ανδρών με τους αγώνες των εθνικών ομάδων. Σήμερα ξεχωρίζουν οι αγώνες Ισπανία-Περού, Ουγγαρία-Καζακστάν, Αρμενία-Μολδαβία και Μπαχρέιν-Συρία.
2: Sports News powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
14: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
14: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα.
14: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις.

0: Protecting Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: 1000 ευρώ το λεπτό.
10: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγες και σε 92,9 που δίναν τις απαντήσεις η παραγωγή των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
11: Άκουσα μόνο μία βέβαια.
10: Ποιο ήταν το μοναδικό τρωτό και θνητό σημείο στο σώμα του Αχιλλέα?
11: Η φτέρνα του.
10: Ποιο νησί του Αιγαίου είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του λαδοτηριού που οριμάζει μέσα σε ελαιόλαδο?
11: Μυτιλίνη.
10: Τι είχες ακούσει από χθες, ποια ήταν η απάντηση που είχες ακούσει από χθες?
11: Η φτέρνα του Αχιλλέα.
10: Συμβάτη δύσκολη.
2: Εγώ πίστευα ότι ήταν η Μυτιλίνη, γιατί την είπε τόσο γρήγορα που λέω τη Μυτιλίνη.
11: Όχι, απλά μου αρέσει τα τυριά.
9: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
2: Αυτή ήταν η σημερινή παίκτρια, η οποία, ναι, όπως είδες, τα πήγε θαυμάσια. Μόνο ένα δεν απάντησε. Παρά λίγο θα δίναμε άλλο ένα χιλιάρικο. Μπορεί να το δώσουμε αύριο όμως.
12: Ναι, πότε δεν ξέρεις.
2: Τέλεια. Καλό απόγευμα και πάλι σε όλους. Είμαστε στο 92,9 εκείς, όπως καταλάβατε. Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Άλλη μια ωρίτσα μαζί σας.
12: Θα μάθουμε αυτή την ώρα πόσο καλοί μάστορες είναι οι κάστορες.
2: Θα δώσουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό και θα παίξουμε φυσικά και soundcheck.

0: Neck, Laura Nonce, πάντα στο 92,9 εκεί με όλε τι επιτυχίε 90s now. Λοιπόν, λέγαμε λίγο νωρίτερα για τι μέδουσε τη ΜΟΒ, οι οποίε τσιμπάνε. Τώρα ναι. Πήρε το μάτι μα ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα μέσα στο νερό που τσιμπάνε, όπω οι λαγοκέφαλοι. Βασικά αυτοί δεν τσιμπάνε, δαγκώνουν. Έχουν κάτι δόντια.
1: Τι άσχημο ψάρι είναι αυτό εντωμεταξύ.
0: Όχι, εγώ άσχημο δεν το βρίσκω, αλλά.
1: Τώρα, έχουν... Σοβαρά. Είναι αυτό όμορφο ψάρι, σοβαρά μιλά.
0: Μια χαρά είναι.
1: Ιδία σκέτη και κοίτα κάτι δόντια.
0: Μην το φά γιατί είναι και θανατηφόρο.
1: Εννοείται, είναι τοξικό. Α είχαμε το φάω.
0: Δεν πρέπει να τα φάμε αυτά. Όχι. Και λέει ότι έχουν ξαπλωθεί και κυνηγάνε τους λουόμενους. Είναι πάρα πολλά. Και άμα σε δαγκώσει, την έκατσε στη βάρκα.
1: Ναι. Σκέφτονται να.
0: Έχουν γεμίσει, λέει, οι ελληνικές θάλασσες από τους λαγοκέφαλους. Και τα περιστατικά επιθέσεων έχουν αυξηθεί. Και σκέφτεται η κυβέρνηση
1: να επιδοτήσει το ψάρεμά τους.
0: Ναι.
1: 6 ευρώ το κιλό.
0: Mm-hmm.
1: Για να μειωθεί ο πληθυσμός τους,
0: ναι.
1: Και να σταματήσουν να δαγκώνουν.
0: Δεν το κάνουν. Δεν το κάνουμε μόνο εμείς εδώ. Το κάνουν και άλλες χώρες.
1: Ναι, το κάνει και η Τουρκία, νομίζω.
0: Και ποιος άλλος το κάνει. Και κάποιος ακόμα.
1: Και κάποια άλλη χώρα. Και η Κύπρος.
0: Ναι.
1: Όπως κάνουν Κύπρος και Τουρκία.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, αλλά διαβάζουμε μία με τις μέδουσες, μία με αυτά, μία βλέπουμε καρχαρίες. Βέβαια για τους καρχαρίες έμαθα από πρώτο χέρι.
1: Οπα.
0: Ότι γενικά υπάρχουν αυτοί εδώ και 40 χρόνια.
1: Εννοείται, τι
0: ναι,
1: είναι.
0: Τώρα καινούργια... απλά για κάποιο λόγο έχουν βγει προς τα έξω όλες αυτές τις ιστορίες και τρομοκρατείς, αλλά είναι κάτι φυσιολογικό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οπότε και εδώ κρατάμε μικρό καλάθι.
1: Ωραία, ψάρια είναι, θα είναι στη θάλασσα, είναι λογικό, αλλά το θέμα είναι ότι τέτοιου είδους ψάρια. Δεν είχαμε εδώ στο Αιγαίο. Κατάλαβες,
0: ναι.
1: Εκεί είναι το θέμα. Από κάπου ήρθανε και
0: πολλά
1: γιατί ήρθανε.
0: Πολλά πιστεύω θα δούμε με όλα αυτά που έχουμε κάνει. Έχουμε βάλει τα χεράκια μας και έχουμε βγάλει τα ματάκια μας.
1: Σωστό.
0: Οπότε νομίζω ότι θα δούμε και άλλα εκτός από αυτά. Ψάρια δεν ξέρω, γενικά.
1: Εντάξει, μην το κάνω δεινόσαυρο.

0: μουσικής Soundcheck.
1: Πάμε να τσεκάρουμε το σημερινό μας ήχο. Αυτό που θέλουμε να μας πείτε είναι ποια νησιρά στην έναρξη σηματοδοτούσε αυτό το τραγούδι που πρόκειται να αναβιώσει τώρα. Πάμε άλλη μία. Και θέλουμε βέβαια τα φωνητικά σας μηνύματα στο Viber 6942-929-929.
2: Λοιπόν, περιμένουμε τα φωνητικά μηνύματα 6942-929-929.
1: Ray, where is my husband?
2: Έλα μου ντε.

0: Ντόνο στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's. Να λίγο νωρίτερα σας βάλαμε αυτό τον ήχο. Και δεν πήγα και παρακάτω.
1: Όχι.
0: Και ζητήσαμε να μας πείτε ποια είναι η σειρά στην έναρξη σηματοδοτούσε αυτό το τραγούδι που πρόκειται να αναβιώσει τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αν φτάναμε και εδώ τι θα γινόταν. Θα γκρεμιζόταν το Viber.
1: Ήδη γκρεμίστηκε. Έγινε πανικός.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τις απαντήσεις κάποιες.
1: Κάποιες θα ακούσουμε.
0: Γιατί γίνεται χαμούλης.
1: Ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τεράστια συμμετοχή. Για πάμε.
2: Εντάξει, είναι το αγαπημένο Baywatch και είναι ο λόγος που έγινε αναβαγωσός της.
1: Ωραίος, ωραίος.
3: Στην πιο όμορφη παρέα είναι από το Baywatch, παιδιά. Μεγαλώσαμε με αυτό. Mitch Buchanan και η Λυπή. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα.
4: Καλέ, αυτό είναι το Baywatch. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα και σε σένα.
5: Η έναρξη που έπαιξε στο ραδιόφωνο σήμερα της σειράς είναι το Baywatch που πρέπει να αναβιωθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπέροχη μουσική.
1: Οκ. Okay.
6: Baywatch!
1: Ευχαριστούμε! Να ακούσουμε άλλο ένα.
0: Ναι, ναι.
7: Είναι το Baywatch, αυτή η παλιά αγαπημένη μας σειρά.
1: Okay.
0: Όλοι το έχουν βρει.
1: Όλοι, ναι. Τι να βάζω, γιατί θα όλοι... ακούμε συνέχεια Baywatch, Baywatch.
0: Γιατί όλοι το έχουν δει.
1: Εννοείται.
0: Και αν δεν το έχουν δει, έχουν δει τρέιλερ, έχουν δει διάφορα άλλα, αργότερα στα social.
1: Τι γινότανε τότε.
0: Τι με το που έπεφτε αυτό. Στηνόσουνα μπροστά.
1: Εννοείται.
0: Εσύ για να δεις την Πάμελα.
1: Εσύ για να δεις τον... ξεχνάω πώς το λένε.
0: Μα και εγώ την Πάμελα.
1: Και εσύ την Πάμελα.
0: Ήθελα να κάνω τέτοια κορμάρα.
1: Όλοι θέλαμε να κάνουμε κορμάρες σαν και αυτός εκεί στο Baywatch, ρε παιδί μου. Είναι απίστευτο.
0: Και εδώ στο γυμναστήριο.
1: Και τελικά...
0: εδώ στο γυμναστήριο.
1: Να τα αποτελέσματα. Τι υπέροχες κορμάρες έχουμε κάνει.
0: Μα δεν ξέρω για σένα, εγώ μια χαρά είμαι.
1: Πες μου ότι συγκρίνεσαι τώρα με την κορμάρα της Πάμελα, θα τρελαθώ.
0: Έλα, έλα, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Άντε, μπράβο, καλύτερα.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Επιμένει.
11: Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
10: Πόσο?
12: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
9: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Τι
6: σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν!
16: Τι!
18: Τηλέφωνο για σένα!
16: Ποιος είναι!
18: Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
20: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now παίζουν στο 92,9 εκείς. Jam & Spoon, Right in the Night. Και πάμε τώρα να θυμηθούμε τι έγινε σήμερα το πρωί στα 1000 ευρώ το λεπτό. Γιατί Πέτρια, για μία ερώτηση νομίζω, δεν κέρδισε τα 1000 ευρώ.
1: Άρα λίγο. Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγες και σε 92,9 που δίναν τις απαντήσεις η παραγωγή των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
2: Άκουσα μόνο μία βέβαια.
1: Η Αμερικανίδα star της pop έσπασε κάθε ρεκόρ της πράξεων στην ιστορία των συναυλιών με την περιοδία της The Eras Tour.
2: Η Μαντονά.
1: Ποιο ήταν το μοναδικό τρωτό και θνητό σημείο στο σώμα του Αχιλέα?
2: Η φτέρνα του.
1: Ποιο νησί του Αιγαίου είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του λαδοτηριού που οριμάζει μέσα σε ελαιόλαδο?
2: Μυτιλίνη.
1: Ποιος ωκεανός είναι μεγαλύτερος και ευαθύτερος στη γη?
2: Ο Ειρηνικός.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε μεγέθος έγχορδο όργανο με δοξάρι σε μια συμφωνική ορχήστρα?
2: Βιολί.
0: Πάρα πολύ,
1: είσαι
0: καλή.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Αν μου βρίσκεις την Taylor Swift μόνο που μου πες Μαντόνα.
2: Ρε παιδιά, εσείς βάζετε συνέχεια Μαντόνα και βάζετε και Michael Jackson.
1: Οπότε λέει, ας πω Μαντόνα. Τι είχες ακούσει από χθες, ποια ήταν η απάντηση που είχες ακούσει από χθες?
2: Η φτέρνα του Αχιλέα.
1: Συμβάτη δύσκολη.
0: Εγώ πίστευα ότι ήταν η Μυτιλίνη, γιατί την είπες τόσο γρήγορα που λέω τη Μυτιλίνη.
2: Όχι,
0: όχι,
2: απλά μου αρέσει τα τυριά.
0: Α, καλή.
3: Ωραία, ωραία.
0: Πολύ καλή. Να αποκαλύψουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
4: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η δέκατη απάντηση, η οποία είναι
3: 30.
0: Ωραία. Άλλη μία θα δώσει Χριστίνα αμέσως μετά. Και σε 929.gr μπαίνετε για να δηλώσετε συμμετοχή. Καθημερινά γίνονται κληρώσεις και κάποιος παίζει μαζί με τον Αργυρί και τη Ζωή 1000 ευρώ και τα διεκδικεί. Ελπίζουμε να τα δώσουμε σύντομα.
4: Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Νόβα, Γιόλκε. Θα θέλαμε να το δούμε και αυτόν κάποια στιγμή.
1: Θα το οργανώσουμε και αυτό, μη φοβάσαι.
0: Φυσικά. Λοιπόν, Kiss Summer World Concerts 2026. Σας στείλαμε Bruno Mars, Harry Styles, Teddy Swims και ήρθε η σειρά τώρα του The Weeknd. The Weeknd After Hours Till Dawn Tour. Θα τον δείτε στη Λισαβόνα, θα βρεθείτε και για τρεις ολόκληρες μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα.
1: Λοιπόν, πάντα μαζί με το Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: 5 Σεπτεμβρίου, σημειώστε το. Και βέβαια, να ξέρετε ότι η κλήρωση θα γίνει προς τα τέλη του Ιουνίου, στο Breakfast Show φυσικά. Γι' αυτό, αν θέλετε να ζήσετε αυτή την καταπληκτική, μοναδική, φοβερή, αξέχαστη συναυλιακή εμπειρία, μπείτε στο kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή. Κάντε το τώρα αυτό, γιατί πραγματικά αυτές οι ευκαιρίες δεν πρέπει να χάνονται με τίποτα. Weekend λοιπόν. Kiss Summer World Concerts 2026, kiss929.gr για τις συμμετοχές σας. Και πάμε τώρα με τη Celine Dion, That's the way it is.

0: Για τις Swims, David Guetta, τον Genai, Gone, Gone, Gone. Πάντα στο 92,9 Kiss. Το Kiss Drive Time σας αποχαιρετά για σήμερα.
1: Έφτασαμε στο τέλος.
0: Ραντεβού θα έλεγα αύριο, αλλά εγώ δεν μπορώ να το πω. Αυτό πες το εσύ που θα είσαι εδώ, γιατί εγώ δεν θα είμαι.
1: Εμείς θα είμαστε εδώ πάντως. Δηλαδή εγώ.
0: Καλά, και εγώ θα είμαι.
1: Μελλοντικά.
0: Ναι, θα κάποια είμαι. Στιγμή, ναι. Τι κάποια στιγμή θα είμαι. Αυτό.
1: Θα είμαι μετά από 2-3 μέρες.
0: Ναι. Mm. Τι να κάνω, πρέπει να πάω στο Άμστερνταμ.
1: Ναι.
0: Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Περιμένουν ναι. Εκεί, περιμένουν.
0: Με περιμένουν, ναι. Πολλοί με περιμένουν. Με περιμένανε 2, τώρα με περιμένουν 3.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά.

0: Από μένα, πολλά φιλιά, να περάσετε όμορφα, καλά, να προσέχετε και θα τα ξαναπούμε. Πολύ σύντομα φυσικά. Έρχεται η Χριστίνα Γιαννοπούλου για τις επόμενες 3 ώρες, θα σας δώσει και μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Και έχει και 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Καλό ταξίδι.
0: Ευχαριστώ.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
13: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
15: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
14: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
15: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
16: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
17: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray. Είναι από την Unipharma.
18: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
19: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 90?

0: 92,9 που όλοι οι παραγωγοί δώσαν όλες τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα.
1: Άκουσα αρκετές.
0: Σε ποια χώρα έγινε η περίφημη μάχη του Βατίκανου. 2,9 που όλοι οι παραγωγοί δώσαν όλες τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα.
1: Άκουσα αρκετές.

2,9 και σε Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες. Θα ξεκινήσουμε με τη νέα έμαθα σήμερα και λίγο πριν τις 8 σου δίνω την τελευταία απάντηση για τις αυριανές 10 ερωτήσεις στο 1000 ευρώ το λεπτό. Στην εκκίνηση η Ριάννα.

92,9 εκεί στο απόγευμα της Τρίτης, τη νέα σήμερα. Δεν θα το έλεγα. Ούψ, λάθος, έξυπνες κάμερες, καταγγελίες για μεγάλα, πολύ μεγάλα ποσοστά αστοχίας στις έξυπνες κάμερες, που δεν τις λες και τόσο έξυπνες. Πόσο μεγάλα αυτά τα ποσοστά αστοχίας, περίπου 90%, δηλαδή κάτω από τη βάση η AI. Οι μέλισσες όμως από την άλλη κάνουν την έκπληξη σύμφωνα με τους επιστήμονες. Οι μελισσούλες μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία για να λύνουν προβλήματα. Υπενθύμηση πως η νοημοσύνη δεν εξαρτάται από το μέγεθος του εγκεφάλου. Πάρα πολύ σωστό. Μέγεθος στη φωνή και στην παρουσία. Αυτή είναι η αγαπημένη μας Γαλίδα Ιμάνη με το υπέροχο You Will Never Know σε DJ Dino Remix.

0: 92,9 Kiss, αγαπημένα covers. Eye of the Tiger με τα μάτια στον δρόμο. Κανελοπούλου εκεί, Παπάγου, έχει πολλή κίνηση βλέπω τώρα. Όπως και η Βασιλής Σοφίας Κολωνάκη και η Βασιλής Κωνσταντίνου στο Παγκράτη. Τώρα θα σου πω για τη Gen Z. Πολλά λέγονται για τη Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων και σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Παίζουμε την καλύτερη 90s του ναού μουσική. Αμέσως μετά το break θα ακούσουμε Sal Da Vinci, Per Sempre Si για πάντα. Και Westlife σε ένα πολύ ωραίο cover, το Teleclips of the Heart.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
7: Εισιτήρια more.com.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σέκτου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χόγκ, Ντέρεκ Τσάρμον, Τζιμ Τσάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
15: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Your Hero 92,9 Kiss και εσύ στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, σπίτι χαλαρά με ένα βιβλίο. Έρευνα του Date Psychology κατατάσσει το διάβασμα στο νούμερο ένα αντρικό χόμπι που γοητεύει τις γυναίκες. Και με την ευκαιρία να πούμε για την 23η έκθεση βιβλίου Ηλιούπολης που συμβαίνει στην πόλη, είναι σε εξέλιξη, σταθερός θεσμός και αγαπημένη ετήσια συνάντηση για όλους τους βιβλιοφάγους. Τοποθεσία κεντρική πλατεία Ηλιούπολης έως την Κυριακή 21 Ιουνίου.
1: 90's to now. Επιτυχίες και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

Ότι και αν οδηγήσω 92,9 ακείς με την Ελλήν, σου κάνουν δώρο το Fuel Pass σε δύο από εσάς καθημερινά, στις 10 το πρωί με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη και στις 5 το απόγευμα στο Kiss Drive Show μαζί με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Κέρδισε και εσύ καύσιμα αξίας 50 ευρώ. Λεπτομέρειες στο site μας kiss929.gr. Σε 10 λεπτά από τώρα, υπενθυμίζω, δίνω την τελευταία απάντηση στις 10 αυριανές ερωτήσεις του διαγωνισμού. 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα ακούμε Έλενα Παπαρίζου, Teardrops.

0: Κάθε τραγούδι, κάθε επιτυχία 90's του Now, κάτι σου θυμίζει I love you baby, η δήλωση. Και η απάντηση που περιμένεις έρχεται ευθύς αμέσως.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Στο διαγωνισμό της Τετάρτης, αύριο είναι 10 Ιουνίου στο Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή, 9 παρά 20, 1000 ευρώ το λεπτό. Και η απάντηση στην 8η ερώτηση είναι Μορφέας. Καλή επιτυχία. Τώρα, αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική, είναι αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G WiFi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Τώρα, με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο και περισσότερα μπορείς να μάθεις στο cosmote.gr. Περισσότερη νάντια του Now Μουσική έρχεται την επόμενη ώρα και θα ακούμε για 55 ολόκληρα λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα πάμε πολύ σύντομη βόλτα από αγορά.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό

0: Θεσσαλονίκη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Πες μου τι εχθές άκουγες και είσαι, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
5: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
4: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
5: Ο Δίας.
4: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
5: Το Δία τον ήξερα.
3: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. 4 μετά τις 8, καλησπέρα στους 28 βαθμούς Κελσίου, το θερμόμετρο στην πόλη αυτή τη στιγμή που ζει σε έντονους ρυθμούς παρά τη ζέστη. Ο 92,9 Kiss είναι η μουσική σου παρέα. Παίζει για εσένα την καλύτερη, την πιο δροσερή να είναι στο Νάο Μουσική και αυτή την ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου συνεχίζει στην παρέα με Κοσμοτέ Telecom και στην εκκίνηση θα ακούσουμε Hadaway, What is Love και Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad.

92,9 και 8 και 18 με τη γλυκιά φωνή της Αντέλ, το πιο γλυκό φως. Η αυριανή Τετάρτη θα έχει φουλ φως και ήλιο και ζέστη. Το θερμόμετρο το μεσημέρι στην πόλη θα φτάσει 33-34 βαθμούς Κελσίου. Στο 92,9 Kiss και αύριο θα έχουμε σούπερ διαγωνισμούς. Ξεκινάμε 9:20 με το διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό. Έχουμε Fuel Pass. Κέρδισε και εσύ καύσιμα αξίας 50 ευρώ από 92,9 Kiss και την Ελίν στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Και θα σου πω λεπτομέρειες για το Kiss Summer World Concerts για τον The Weeknd. Πώς θα τον δεις στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Εδώ ακούμε Teddy Swims. Είναι και αυτός μέσα στο Summer Concerts του 92,9 Kiss. Και κάνουμε ωραία όνειρα.

Ο 92,9 και μαζί σου και στα πλατσουρίσματα. Νιώθεις ωραία όταν είσαι στο νεράκι, όπως και όταν ακούς επιτυχίες 90's του Now. Τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά. Έχουμε ταυτιστεί φουλ με αυτό το στίχο. Και δεν είναι από κάποιο τραγούδι, αλλά από τη νέα διαφημίση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία, λοιπόν, το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους αποσχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του. Και έχει και πολύ καλό λόγο να το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν και τώρα παίζει ο Jason Derulo και θα χορέψουμε μαζί του Take You Down.

Ζουρενούι, κολλημένη στον 92,9 Kiss the Nerd Dance. Σύντυλα χορεύει στους δρόμους του Παρισιού και εσύ θα χορεύει στη Λισαβόνα κάτω από τη σκηνή The Weekend After Hours Till Dawn Tour. Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν Λισαβόνα για τρεις γεμάτες ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Το ταξίδι είναι για δύο για να δεις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη The Weekend. Εννοείται στο δώρο είναι τα αεροπορικά εισιτήρια Allere Tour με βαλίτσα χείραποσκευή για δύο άτομα, τριήμερη διανυκτέρευση ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας. Kiss World Concerts 2026 The Weekend μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, δηλώνει συμμετοχή στο kiss929.gr για να ζήσεις αυτή την εμπειρία.

0: Ιδλα Rock, Direction Sky ή απλά στο σπιτάκι σου. Ψάχνεις να βρεις τι θα κάνεις τις επόμενες ημέρες. Την επόμενη ώρα λοιπόν εδώ στο 92,9 Kiss θα σου πω στα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη. Τώρα αν θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνο δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου, ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Ναι, βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi, απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο COSMOTE.gr. Περισσότερη 90's του Now μουσική την επόμενη ώρα. Έρχεται ένα υπέροχο σερί 90's του Now για 55 λεπτά.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Μπράβο!
12: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
11: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
15: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές.

0: γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο, κερδίσαμε 1.000 ευρώ. Φεύγουμε.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1.000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. 3η 9 Ιουνίου, μια γλυκιά καλοκαιρινή βραδιά. Ξεκινάμε τον 92,9 Kiss να παίζει για εσένα την καλύτερη 90's του ναού μουσική μας για 55 λεπτά και αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα μέχρι τις 10 θα πούμε για τα ωραία πάρτι, φεστιβάλ, συναυλίες που συμβαίνουν προσεχώς στην πόλη και πόσο γρήγορα ερωτεύεται ένας άντρας. Ξεκινάμε με Gala, Fit from Desire και Imagine Dragons,

Insatiable, το πάμε απαλά μαζί με τον Darren Hayes, 92,9 Kiss. Λοιπόν, βλέπω ατζέντα με τα ωραία μουσικά ενδιαφέροντα που συμβαίνουν στην πόλη από Παρασκευή 12 μέχρι και την Κυριακή 14 στο πεδίο του Άρεως, στην πλατεία Πρωτομαγιάς. Έχουμε Books and Beer, που σημαίνει βιβλία, εκδηλώσεις, μπύρα και πολύ μπύρι μπύρι. Σε εξέλιξη είναι και το Athens Cocktail Week μετά το Athens Cocktail Festival. Έχουμε την εβδομάδα κοκτέιλ μέχρι και την 5η, 11 του Ιουνίου. Η γιορτή των κοκτέιλ συνεχίζεται σε πολλά αγαπημένα μπαράκια και στέκια της πόλης. Και η συναυλία της εβδομάδας είναι φυσικά αυτή του Chris Isaac στην πλατεία Νερού Ριλής, 13 Ιουνίου, Σάββατο βράδυ. Θα σου πω στα επόμενα πόσο γρήγορα ερωτεύονται οι άντρες. Εδώ αγαπημένος άντρας, ο Bruno Mars, στο I Just Might.

Είσαι και εσύ Unstoppable Today και κάθε μέρα στο 92,9 Kiss. Παίζει η αγαπημένη 90's του Now μουσική. Για 55 λεπτά ακούμε αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και τώρα μία αλήθεια για τους άντρες από τους ειδικούς. Ερωτεύονται πιο γρήγορα και λίγο πιο επιπόλαια από τις γυναίκες είναι η αλήθεια. Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, το 30% πριν καν ξεκινήσει η σχέση. Good foodro το λένε οι Γάλλοι. Στούφος το λέμε εμείς. Αυτή είναι Green Day, Boulevard of Broken Dreams.

92,9 Kiss Latino Mode και φαντασία και φιλοσοφία και αγάπη. Σήμερα τα άστρα είναι πραγματικά πολύ ευνοϊκά με το μέρος μας, λόγω της ευεργετικής συνόδου Αφροδίτης Δία στον καρκίνο. Ωραία συναισθήματα, αγάπη πολύ και τα καλύτερα για καρκίνου, σταύρου, σκορπιού και ψαράκια υφίες. Λοιπόν, τώρα αυτό πηγαίνει σε όλες και όλους. Έχουμε Kiss My Weekend, μπείτε στο Instagram, διεκδικήστε ένα τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό στο υπέροχο Μαρμάρι Bay στην Εύβοια, μια προσφορά από το site για τον ελληνικό τουρισμό και προϊόντα hellogreece.gr. Το Μαρμάρι Bay Hotel είναι μια οικογενειακή ξενοδοχειακή επιχείρηση, χτισμένη στο γραφικό παραθαλάσσιο χωριό του Μαρμαρίου, νότια Εύβοια. Σου χαρίζει εικόνες απέραντου γαλάζιου και μοναδικά για βασιλέρματα. Θα βυθίζεσαι στο μπλε και στο πορφυρό κόκκινο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή και ο νικητής θα ανακοινωθεί Σάββατο 13 Ιουνίου στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Τον ακούμε κάθε Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Τώρα ακούμε τον αγαπημένο Χάρι. As it was.

Τα πιο ωραία μουσικά κολλήματα μας τα δίνει ο David Guetta εδώ μαζί με τη Milky, Just the way you are. Μείνε εδώ που είσαι, γιατί 92,9 Kiss παίζει για εσένα την καλύτερη ενέργεια στο νέο μουσική. Έχει τους δυνατότερους διαγωνισμούς, ταξίδια, συναυλίες και Summer World Concerts 2026. Στο site μας δηλώνει συμμετοχή για να δεις Weekend στη Λισαβόνα. Και τι άλλο έχει, 1000 ευρώ το λεπτό αύριο το πρωί, 7 με 10 στο Breakfast Show για την ακρίβεια στις 9 παρά 20. Παίζεις με Αργύρη και Ζωή στο διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό. Εμείς και σήμερα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 δώσαμε και τις 10 απαντήσεις στον αυριανό διαγωνισμό αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου ήταν στην παρέα από τις 7. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο, βράδυ Τρίτης και πολλά φιλιά.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Ρωμαίος!
7: Γιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Μα σύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
12: Το επίθετο του διάσημου Σεφ Γκόρντον
13: Ράμζι.
14: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
13: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στο 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική. Σας έχουμε πολύ ανάγκη. The long game.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας,
1: αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
0: Kiss Drive Time
1: με την Ελένη
0: και τον Αλέξανδρο.
1: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα
0: στον 92,9 Kiss. 92,9.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου τον Γκις εδώ πέρα που δίνουν όλες τις απαντήσεις?
2: Φυσικά υπάρχει μεγάλη τέτοια περίπτωση να έχω ακούσει.
1: Γεωργία μου, ποια δύο χρώματα μας δίνουν το πορτοκαλί όταν ενωθούν?
2: Κόκκινο με κίτρινο.
1: Ποιο κεντρικό νησί των Κυκλάδων έχει ως πρωτεύουσα την αρχοντική Ερμούπολη?
2: Η Σύρος.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πες μου ότι εχθές άκουγες Kiss, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
2: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
1: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
2: Ο Δίας.
1: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
2: Το Δία τον ήξερα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Χθες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις.
2: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε η τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
1: Ποιο σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Κόπολα. Αποκλείεται!
1: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
2: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας υπάλληλος λοιπόν, εργαζόμενος σε τηλεφωνικό κέντρο, φαίνεται να απολύθηκε αφού είχε πάρει μαζί του μεν το κολατσιό του, απλά δεν το είχε μαγειρέψει και αποφάσισε να το μαγειρέψει στη δουλειά του. Η εικόνα λοιπόν δείχνει έναν άντρα να χρησιμοποιεί μια φορητή ηλεκτρική πλάκα για να ψήσει το μπέικον και τα λουκάνικα. Ενώ κάθεται στη θέση της εργασίας του περιτριγισμένος από τον εξοπλισμό του γραφείου, δηλαδή κάπου εκεί μέσα στα τηλέφωνα και στα ακουστικά, αυτός έβγαλε μια πλάκα πάνω, έριξε τα βουτυρά του.
2: Και ξεκίνησε να ψήνει τα μπέικον. Δεν έτρωγα εγώ πρωινό τηγανιτές πατάτες με μπέικον, αυγά, τέτοια πράγματα.
1: Κυρά μου, μαζί το τηγάνι με το λάδι για να τηγανίσεις.
2: Αν έκανα συγκεκριμένη διατροφή όπως αυτή που αναφέρεται, μπορεί και να το έκανα φυσικά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία.
3: Πάρε τώρα πάντα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πιο έντομο τρώει τα υφάσματα.
2: Σκόρος.
1: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ.
2: Ταξιδάκι, δωράκι.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου τον Γκις εδώ πέρα που δίνουν όλες τις απαντήσεις?
2: Φυσικά υπάρχει μεγάλη τέτοια περίπτωση να έχω ακούσει.
1: Γεωργία μου, ποια δύο χρώματα μας δίνουν το πορτοκαλί όταν ενωθούν?
2: Κόκκινο με κίτρινο.
1: Ποιο κεντρικό νησί των Κυκλάδων έχει ως πρωτεύουσα την αρχοντική Ερμούπολη?
2: Η Σύρος.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.